0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Bonjour, madame.
1: Vous parlez français?
0: Oui, madame.
1: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sex, je m'en fous.
0: Pardon?
1: Τι παρδόν, μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
0: Μιλάω, κυρία μου.
1: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
0: Όχι.
1: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?

Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αϊτόπουλο. Μπιμπέκο.

0: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
1: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε ο Μουγγός του Μουγγού?

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου. Παρασκευή σήμερα, έτσι. Μια χαρά. Songs and happy. Το happy σου λέω, το πήρες. Τι νόμιζες. Κάτσε, γιατί πρέπει να βάλω γάτια για να πιάσω το ποντίκι. Γιατί καταλαβαίνεις με όλα αυτά που συμβαίνουν. Άντε τώρα εσύ να είσαι χωρίς φόβο και πάθος. Καλά, το πάθος μας το έχουν πάρει τελικά. Μας έχουν κόψει τα πόδια. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είπα όχι, δεν θα ξεκινήσουμε έτσι, θα ξεκινήσουμε λίγο πιο λίγο διαφορετικά. Τι κάνετε, σήμερα θα είναι μια πιο ωραία μέρα από τη χθεσινή. Είχε μια μούντα χθες, έτσι. Την είδες από το μεσημέρι και μετά. Ρε, οι μετεωρολόγοι που πέσανε μέσα πάλι. Κοίταξε να δεις η επιστήμη πώς προχωράει. Λοιπόν, τι έχουμε. Ναι. Εντάξει. Χαμός. Έχουμε δολοφονίες, έχουμε ατυχήματα, έχουμε χαμός. Δεν τα προλαβαίνεις, Δημητράκη, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις ότι θα βάλουν στους οδηγούς, σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το μελετάει, να βάλει ένα μηχάνημα που θα βλέπει τα μάτια σου και θα υποχρεώνει το αυτοκίνητο να πηγαίνει, να φρενάρει, να σταματάει, να σε διορθώνει, τα ξέρεις αυτά. Το είδες δηλαδή, έτσι. Μπράβο, αφού το έχεις διαβάσει. Ωραία πήγατε στο μπάσκετ χθες. Μια χαρά. Ψυχοραγήσατε προς το τέλος, αλλά εντάξει. Ναι, πού πάτε, τελικό.
1: Βέβαια.
0: Αντάτε να φέρετε καμία κουπίτσα. Μας λείπουν φλιτζανάκια και τέτοια πράγματα. Ο απέναντι είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή. Στα κουμπιά του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατέρ. Ναι, κοιτάτε. Σε κάθε ένα που σας λέω στο λαμπατέρ το ανάβετε, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Πάντως έχουμε παγκόσμιο συναγερμό για τον ιό των άνδρεων, έτσι. Από πού είναι, από Αργεντινή είναι αυτός, σε όλο τον κόσμο.
1: Από ποντίκια.
0: Με το MV, έτσι λέγεται το τέτοιο το κουρασγερόπλιο. Χαμός. Τώρα ναι, αυτό τώρα... Πού τον κολλάς από τα ποντίκια, ήταν στο καράβι, ήταν από εκεί που έρχεσαι, που πας, χάμος. Μετά θα σε περνάνε, ξέρεις, θα έρχονται κάτι με αυτές τις άσπρες στολές που είσαι σαν αστροναύτης και θα σε ψεκάζουνε. Δεν γίνεται διαφορετικά, φίλε, δεν γίνεται. Λοιπόν, ήδη με τρεις νεκρούς και επιβάτες που έχουν ήδη αποβιβαστεί σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική. Καταλαβες. Ναι. Χάμος. Μην ξεκινάω που ξεκίνησα έτσι, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, Δημητράκη. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, η Τεχεράνη λέει ότι συζητά το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Άντε βρε να δούμε τι γίνεται. Κινδυνεύει, λέει, ο πόλεμος είπα Ιράν να γίνει αιώνιος. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Για να σε πάω στα δικά μας. Λίγο για να ξεπετάξουμε αυτές τις ειδησούλες, γιατί δεν είμαστε και αυτής της κατηγορίας. Λοιπόν, και άλλο φωνικό είχαμε. Είναι το ίδιο. Φυλακίστηκε ο 54χρονος, λέει, και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου. Άλλο είναι αυτό. Ναι. Το ίδιο είναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις άνετα. Το πιτσιρικά τον θυμάσαι που πέταγε ότι έβρισκε. Τώρα είχαμε άντρας, λέει, έριχνε αντικείμενα από το μπαλκόνι και βούτυξε στο κενό, εδώ, στο κερατζίνι. Καταλαβες. Ναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, εχθές, Δημητράκη. Εχθές. Μάλιστα. Λοιπόν, τι αντιλήφθηκαν, λέει, ότι άντρες να ρίπτει. Μ' αρέσει αυτό, να ρίπτει. ναι, σωστό είναι. Αντικείμενα μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Λοιπόν, εγκαταλειμμένο κτίριο, έτσι, δημιουργώντας, λέει, κίνδυνο για διερχόμενους επιβάτες και οχήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά την... προσέγγισή τους, ο άντρας με δική του ενέργεια πήδηξε από τον μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Τουλάχιστον εντάξει, δεν πέθανε ο άνθρωπος, δεν σκοτώθηκε. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω. Ναι. Αθώθηκε στο εφετείο Αιγύπτιος για βιασμό ανήλικης. Πρωτόδικα, λέει, για να δω τι είχε πρωτόδικα, είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια. Τι έγινε και αθώθηκε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Θα μας πάει πολύ χρόνο αυτό, για να δω τι άλλο καλό έχεις. Έρχεται αφρικανική σκόνη. Τα είπαμε και χθες, έτσι. Λασποβροχές για σήμερα. Έτσι λέει. Τώρα, πού θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Στην Κρήτη θα δούμε. Για να δω τι λέει. Σταδιακά λέει. Κοίτα να δεις εδώ πέρα που πετάγονται ό,τι να είναι. Δημητράκη, δεν θέλει να μας... αναμένεται λέει να επηρεάσει τη χώρα μας από σήμερα μέχρι το Σαββατοκύριακο με σταδιακή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με πιθανές λασποβροχές. Εγώ τις έκανα, συγγνώμη, αλήθεια σας λέω, συγγνώμη, πλέον το αυτοκίνητο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλέον το αυτοκίνητο και να μην γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, αχ, τι άλλο έχουμε, ναι, θα δούμε τώρα τον καιρό σε λιγάκι. Λίγο πιο αναλυτικά πάμε, Δημητράκη, να τραγουδήσουμε και θα έρθουμε, έλα.
2: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνα είναι.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου, τώρα εσύ νομίζεις ότι θα σε πάω στο εξωτερικό, έτσι. Να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το ντραπ και τα αμερικάνικα. Ναι, εκεί θα πάω, αμερικάνικα. Χτυπήματα στο Ιράν. Εκρήξεις, λέει, στο ΚΕΣΜ και Μπαντάρα Αμπάς, έτσι. Ναι, ναι, γύρισε από το Ιράν η τέτοια, η Κάτια. Okay. Την είδα χθες στο Studio 4. Okay. Ναι, ναι, γύρισε, ήρθε εκεί πέρα, ναι, ναι. Έχει έρθει με... ξέρεις, ύφος ανταποκριτή τώρα, βολεμικού, πόπο, ναι, ναι, μες στην παρουτήλα θα είναι. Λοιπόν, βέβαια, βέβαια, τη δεις τώρα τα νέα. Λοιπόν, από Δευτέρα νομίζω, έτσι. Τι έγινε, αεροπορικό εμφράγμα στην Μόσχα μετά από επιθέσεις drones. Ωραία, φίλε. Σε αεροδρόμιο, έτσι. Χαμός γίνεται, έχει... Γίνει ο πανικός παντού. Το περίμενες πριν 4-5 χρόνια, σου λέγανε ότι στην Ευρώπη και γενικά θα έχεις τέτοια ένταση. Δημητράκη, όχι εκεί. Καθώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το είπανε και γενικά οι διεθνολόγοι, το είπανε όλοι. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, Τραμπ σε Φον ντε Λάιεν, τελεσίγραφο για τους δασμούς. Διπλό λέει όχι στα πυρηνικά του Ιράν ο Τραμπ. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, αργούν και εκλογές εκεί πέρα. Λοιπόν, έλα, έλα, θα σου αλλάξω κλίμα λίγο, για να δούμε τι κλίμα θα σου κάνει, για που λένε σαγωνική, έτσι. Λοιπόν, για να δεις, γιατί θες τώρα αυτά, πόσο έχεις, σήμερα έχεις 8, 9, 10, Σαββατοκύριακο, Μαΐου, θες να πας να κάνεις τα πρώτα σου μπάνια. Δεν είσαι χειμερινός, είσαι ανοιξιάτικος. Κάποιοι περιμένουν, λένε, ναι, κάποιοι περιμένουν 1η Ιουνίου. Να ξεκινήσουν, το ξέρεις αυτό, να ζεστάνει λέει η θάλασσα, ιστορίες. Έχει βουτήξει, ναι, και εγώ έχω βουτήξει. Εγώ έχω βουτήξει χειμώνα. Ήθελα να κάνω το μάκα. Ήταν μια κοπελίτσα στην παρέα, χειμερινή κολυμβήτρια, και λέω θα πέσω κι εγώ. Έπεσα και το πώς βγήκα να δεις. Ναι, ναι, ναι. Είχε μεγάλη πλάκα. Μαθητές λυκείου είμαστε τότε, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δω, ρε φίλε. Έχουμε μάλιστα νεφώσεις. Έλα ρε, νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν το μεσημέρι με απόγευμα εκεί. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, εξού και η αμερικανική, η αφρικανική σκόνη, από άκια αυτό Δημητράκη, μην κοροϊδεύεις, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Μάλιστα, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Είσαι καλά. Άντε πάμε. Εγώ τώρα,
1: Τι έκανες?
2: Εντάξει κύριε Κραβαντή.
1: Πήγες στην τράπεζα?
2: Πήγα.
1: Στην εφορία?
2: Πήγα.
1: Στο Τελωνίο?
2: Πήγα.
1: Στο Γιακουμίδη?
2: Πήγα.
1: Στο Υπουργείο?
2: Πήγα.
1: Στον Παπασίση?
2: Πήγα.
1: Στον Γεωργιάδη?
2: Πήγα. Α, στον Γεωργιάδη δεν πήγα κύριε.
1: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?

0: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε. Καλύτερα.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου. Τώρα είναι η ώρα και ξέρεις για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Τα γνωστά, Δημητράκη. Εκεί στο Χαϊδάρι δεν χρειάζεται να σου πω. Στο Χαϊδάρι και μετά γίνεται πανικός από το Σκαραμαγκά και κάτω. Μικρότερη είναι η κίνηση, οφείλω να ομολογήσω εκεί, από ό,τι βλέπω. Κάτσε να μεγαλώσω και λίγο το χάρτη, να δω εδώ τις πληροφορίες μου, τι γίνεται. Ναι, ναι, είναι λίγο μικρότερη και επίσης στο ποτάμι. Έχουμε 33 λεπτά μετά τις 6 για να ξέρουμε πότε συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί σε ένα μισάρο θα γίνεται ένας μικρότερος χαμός, ένας μεγαλύτερος χαμός. Ήδη η κίνηση είναι αρκετά πριν τα ΧΤΕΛ, τα υπεραστικά. Έτσι, το ξέρεις, θα φύγει ο σταθμός από εκεί. Και ο άλλος που είναι και θα ενοποιηθούν και θα πάνε αλλού. Θα πάνε Βοτανικό, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και στο Μεταξουργείο έχει αρχίσει να έχει κίνηση μπαίνοντας. Δηλαδή, με το που μπαίνεις από τη Λεωφόρο Αθηνών, έχει κίνηση ήδη. Λοιπόν, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το αυτό. Για να δω, Μεσογείο και Κηφισίας δεν έχει κάποιο προβληματάκι. Περιμετρικά του Συντάγματος και του Εθνικού Κήπου καλά πάνε τα πράγματα. Ξέρετε, από πάνω Ευαγγελισμό, από κάτω. Έχουμε, ξέρεις, πίνακοθήκη και όλα αυτά και στην Καλλιρόης αρχίζει να μαζεύεται σιγά σιγά. Η Συγκρού είναι ανοιχτή και να δούμε τι συμβαίνει εδώ κάτω στον Πειραιά. Λοιπόν, στην Ιετωνία, την Ακτή, λοιπόν, τι έχουμε. Καταρχήν είναι Ακτή Ιετώνια. Έτσι, η Ετώνια. Ναι, να τη λέμε και σωστά. Αυτή η Ετώνια, αν τη λέμε έτσι, θες. Λοιπόν, έχει μια κινησούλα εκεί στο Φαναράκι, αλλά όχι τίποτα τρομακτικό. Όπως επίσης και ακριβώς απέναντι, εκεί στον Άγιο Διονύση, για να μπεις στον Περιφερειακό ή να φύγεις για τον Άγιο, πάνω στην Αγίου Δημητρίου, έχουμε εκείνο το κομμάτι, ξέρεις. Στρίβουν αριστερά, πάνε ευθεία και κολλάει λιγάκι η κατάσταση. Εικόνονος κατεβαίνοντας έχει ένα φαναράκι, μπορεί να σας πιάσει, ούτε αυτό νομίζω, αλλά επάνω ψηλά που συνδέεται με την Αλυπέδου τα πράγματα είναι πιο σκούρα. Αρχίζει να γεμίζει και η Γούναρη. Περνάτε πάντως, ακόμα δεν έχει κίνηση, μια χαρά, Δημητράκη, ξεβλέπω. Είδες, εντάξει, άντε, πάρ' τα λεφτά και τρέχα, άντε, πάμε.
1: Καθίστε, κύριε Φέρας.
2: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου, έλα, έλα, έλα. Να δεις που θα σε πάω τώρα. Θα κάνω ανατροπή, θα πάω αθλητικά. Βέβαια, γιατί έχουμε αρκετά φιλεράκι. Χθες καλά τα πήγατε, έτσι. Καλά τα πήγατε. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο. Κερδίσατε, πήγατε τελικό με τη Μάλαγα. Μέσα στην Ισπανία, ε. Μπράβο, μπράβο. 65-78. Λοιπόν, η Νότιχαμ δεν τα κατάφερε. Έφαγε 4.
1: Ναι, ναι.
0: Βαριά, βαριά. Ήταν, λοιπόν, η Φράιμπουργκ με την Μπάρκα. Πού την Μπάρκα τα καταφέρε, 3-1. Πώς είπατε,
1: Μπράγκα,
0: Μπράγκα. Μπάρκα την είπα. Μπράγκα, Μπράγκα, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, η Βαγεκάνο 1-0, έτσι. Πέρασε.
1: Τελικό.
0: Ναι. Έχουμε Κρίστα Πάλας Σαχτάρ 2-1. Ναι. Πέρασε και αυτή. Ναι. Και τι άλλο έχουμε, για να δούμε τι. Σήμερα έχουμε άλλα πράγματα. Ολυμπιακός ξεκουράζεται, αλλά νομίζω παίζουν οι άλλοι. Εχθές η Ρεάλ κέρδισε στο μπάσκετ. Κέρδισε, έτσι δεν είναι? Ναι, κέρδισε τη Χαποέλ και πέρασε 3-1. Έτσι δεν πήγε, 3-1 πήγε. Λοιπόν, 2-1 είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Αν πέρασε ο Παναθηναϊκός,
0: παίζει με τη Ρεάλ. Παίζει με τη Ρεάλ, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Τι βλέπεις? Βλέπεις τέτοιο WRC? Όχι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Κάτσε, κάτσε να δεις. Από τι ώρα σε ξεκινήσω? Από τις
1: 8
0: η ώρα.
1: Ναι, Ζαλγίρις Φενέρ.
0: Ναι, από τις 8 η ώρα θα σε ξεκινήσω. Εντάξει, έχει κάτι handball, κάτι. Αλλά το Ζαλγίρις Κάουνας Φενέρ στην... στο πόσο είναι, νομίζω κερδίζει 2-1 η Φενέρ. Η Φενέρ, ναι. Λοιπόν. Τι? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχουμε εδώ το Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 4. Έχουμε ένα Ντόρκμουντ Άιντραχτ Φραγκφούρτη στη Γερμανία. Καλό είναι αυτό. Έχουμε. Για να. Εντάξει, θα τα πούμε όλα τώρα. Τι είναι αυτό το. Α, εντάξει, όχι. Το Ρήνο Σασουόλο. Και εντάξει, Λεβάντε ο Σασούνα, δεν θα κάτσω εγώ να δω τέτοια. Να πάμε τώρα στο Σαββατάκι. Ναι, ναι, να δούμε τι βλέπεις εκεί. Γιατί έχουμε τώρα, ξέρεις, τελευταίες αγωνιστικές είναι εδώ. Γιατί πότε ξεκινάει Ιούνιο, ξεκινάει το παγκόσμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αμός. Λοιπόν, έρτε έτσι. Το δείχνει έρτε. Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί έχεις και το τέτοιο. Έχεις και γρήγορο το. Τώρα βαντάζεσαι, δεν το κάνω στην ΕΡΤΑ, αλλά εντάξει, ανοίξεις την εφαρμογή, μπαίνεις μέσα και βλέπεις έτσι, σε γρήγορη ταχύτητα. Έχει ένα. Δεύτερη κατηγορία, άκου να δεις τι γίνεται. 3 η ώρα. Πας για ένα Πανιόνιος στο Action 24.
1: Κάτσε, πού
0: πάω. 2,5 ώρα έχει Liverpool Chelsea. Πού το. Μα, δεν έχω αυτά. Α, ναι, ναι, ναι, τι λες τώρα. Liverpool Chelsea. Χαμός, χαμός. Παίρνουμε το πρωτάθλημα. Μπα το χάσαμε σήμερα. Έτσι. Μας έχει περάσει και η Manchester United. Άσε. Ο καημός με εμένα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, τουλάχιστον να φτιάξουμε ομάδα. Φεύγει ο. Είχε πει, αν δεν πάρει το Champions League, έχουν κυκλοφορήσει τέτοιες φήμες. Φεύγει και έρχεται ο τέτοιος, ο Αλόνσο. Τζάβι Αλόνσο. Θα δούμε αν υλοποιηθεί αυτό, έτσι. Λοιπόν, μην σου έρθει κανένα Μουρίνιο που τον έχουν για τη Ρεάλ, το ξέρεις, Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα Λίβερπουλ, λοιπόν, 2,5 ώρα Τσέλσι. Έχουμε ένα ναι, εντάξει, το Έλτσε Αλαβές 3 ώρα δεν νομίζω. Πας για ένα Πανιόνιος, είπαμε. Τι άλλο έχουμε? Πανσεραϊκός και Φυσιά 4 ώρα. Ναι, ναι, ναι. Πόσες αγωνιστικές έχουμε? Άλλες 2, έτσι. Αυτό Σαββατοκύριακο και άλλες 2 νομίζω. Ναι, γιατί παίζει με με Παναθηναϊκό τώρα στο. Με ΠΑΟΚ παίζουμε. Με ΠΑΟΚ μετά Παναθηναϊκό μέσα και με ΑΕΚ στην έξω. Ναι. Λοιπόν, ναι, Σεβίλη Εσπανιόλ, εδώ θα πέσουν κορμιά. Έτσι. Και έχουμε και το. 5 και 4 είναι αυτό, αλλά 5,5 ώρα έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είναι 2-1 Παναθηναϊκός στο βόλεϊ. Έτσι και πάει η Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και έχει ένα Λάτσιο Ίντερ, φίλε.
1: Και στις 5 η ώρα.
0: Τι?
1: Στις 5 έχει αγγλικά.
0: Αλλά... Ναι, ναι, τι αγγλικά. Ναι, εντάξει, έχει αγγλικά. Πρόσεξε, 7,5 ώρα όμως έχει Manchester City Bradford, που Νομίζω δεν έχει σημασία, γιατί στα χέρια της Arsenal είναι αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Ατρόμητος Πανατολικός 7.30 ώρα. Wolfsburg, παλιά η Wolfsburg μπορούσε να χτυπήσει την Bayern, η οποία είναι πληγωμένη και θα βγάλει το άκρη της, νομίζω. Ατλέτικο Μαδρίτης της Θέλτα, άλλη πληγωμένη εκεί πέρα, 7.30 ώρα. Και το γερμανικό 7.30 ώρα ήταν. Είναι, θα είναι μάλλον, δεν ήταν, θα είναι. Ναι, έχει ένα Lecce Juventus. Τα τελευταία χρόνια η Juventus, ξέρεις τώρα, δεν ανοίγεται. Νομίζω ότι είναι σχεδόν προσιβωνουμένο. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα, διαφορετικά σε ρίχνουμε με όλα αυτά που έχεις κάνει. Λοιπόν, ξέρεις, γίνονται και τέτοια, έτσι, τέτοιες συμφωνίες, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, έχει ένα Real Sociedad Betis στις 10 η ώρα και τελειώνουμε με το Σάββατο και πάμε Κυριακή. Κυριακή τι βλέπεις, Δημητράκη? Λοιπόν, τώρα μια μισή ώρα Κυριακή δεν κάτσε να δεις το Ελλάς Βερόνα Κόμο, θα πας για καφέ. Εκτός αν ρίχνει λασποβροχή που λέει, αν σου φέρει αφρικανική τέτοια, όπως υπόσχεται. Λοιπόν,
1: 2 η ώρα έχει το κλασικό της Σκωτίας, Celtic Rangers.
0: 2 η ώρα, κάτσε να το δω. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Παλιά οι Rangers, έτσι, τώρα Celtic. Ναι, μετά το οικονομικό σκάνδαλο που την ρίξανε στη δεύτερη κατηγορία πριν 5 χρόνια, ήταν αυτό, 6. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περνάω τώρα κάτι Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, γιατί όχι, στις 3 η ώρα. Εκεί με το φάι, άμα είσαι σπίτι. 4 η ώρα έχει Nottingham Forest, Newcastle. Κάτσε, γιατί η Nottingham Forest πρέπει να προσέχει στο πρωτάθλημα, γιατί εντάξει.
1: Ουσιαστικά ναι. Έχει σωθεί.
0: Εντάξει, έχει σωθεί, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνει 3 ήττες και να, όπως τώρα, να δώσουν και παράταση στο πρωτάθλημα για να φύγει. Λοιπόν, Μπέρλιν Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα πήρε τα πάνω της μετά, άρχισε να βαράει. Λοιπόν, έκανε μια κοιλιά. Και έχουμε 5 η ώρα Άρης Όφη. Έτσι. Όφη, ο Άρης πήγε και κέρδισε στην Κρήτη, ε. Ναι, Όφη τώρα είναι κυπελούχος, δεν τον νοιάζει μόνο. Εντάξει, είναι σωμένος από κατηγορία, θα βγήκε στην Ευρώπη, παίζουν χαλαρά. Βόλος Λεβαδιακός, 5 η ώρα. Και έχει ένα Μπιλμπάο Βαλένθια, 5 και 4. Καλό είναι αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό. 6 η ώρα θες ένα Πάφος Άρης Λεμεσού. Η Πάφος έκανε καλή πορεία και στο Champions League, έτσι. Λοιπόν, είχε κάνει καλές μεταγραφές. Λοιπόν, και έχουμε 7.30 ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: 6.30 έχει West Ham Arsenal.
0: Ναι, πού το, δεν το δα.
1: 6.30.
0: Κάτσε να πάω, 6.30. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, μου ξέφυγε, το ψάχνω αυτό. Κοίτα, άμα κάνει καμιά γκέλα εδώ, χαμογελάει ο Γκουαρδιόλα, γιατί όλα γίνονται, έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.30 ώρα. Ναι, να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Μίλαν Αταλάντα, αυτό είναι ματσάρα. Και βέβαια έχει El Clásico 10 η ώρα της Κυριακής, φίλε. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Είδες πως κλείνεις την εβδομάδα σου. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και τα λέμε τα υπόλοιπα. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή, γιατί φτάσαμε και 47. Εδώ στο κανάλι ένα του Πειραιά 90,4. Δεν έχουμε δει καθόλου το Viber. Συγχωρέστε μας, αλλά είναι τόσα πολλά σήμερα που δεν τα προλαβαίνουμε, έτσι. Για να δω. Για να δω, εντάξει. 69-51-904-904. Μήπως θέλετε να προλαβαίνετε να μας πείτε κάποια καλημέρα. Έλα, πάμε Δημητράκη και τα λέμε σε λιγάκι. Πάμε, πάμε.
2: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει. Εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός. Εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
3: Εμπρός,
2: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητή Φαφάρα. Σκοτεινή τον ποιητή Φαφάρα.
1: Όχι, τι δουλειά κάνει.
0: Ποιο ο ποιητή. Τι δουλειά κάνει ο ποιητή. Ποδοσφαιριστή είναι.
1: Σε ποια ομάδα.
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακή.
0: Ολυμπιακή. Μπράβο, έκτακτο.

του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου είναι η Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Ξέρεις τι είναι αυτό, η Μεσογειακή Ανεμία. Ναι. Και για να τελειώνουμε, είναι η μέρα της νίκης που σαν σήμερα το 1945 έληξε ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με ανεφόρον της ναζιστικής Γερμανίας. Έτσι. Αλλά Δημητράκη, το καλύτερο στο φύλαξε για το τέλος. Λοιπόν, αν δεν. Θα μου πεις. Αχ, ρε Δημητράκη, τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τι σκέφτηκα. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, μισό λεπτό να το κάνω αυτό. Περίμενε. Να δω αν το βγάλει γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Το φύλαξα. Αν θέλεις να τρολάρεις κάποιο φίλο σου, πήγαινε πες του χρόνια πολλά σήμερα. Γιατί, ξέρεις. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Έτσι, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχω για 1,5 λεπτό πριν κλείσουμε ένα τραγουδάκι για αυτό το ότι πας και λες τον άλλο γάιδαρο. Έτσι, το ξέρεις. Έλα, θέλω αέρα, έτσι, θέλω σε μένα να έχω. Άκου να δεις τι θα παίξουμε. Επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου και τιμώ το τραγούδι πάρα πολύ, γιατί είναι καταπληκτικό, άκου.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, κάναμε τα σόου μας πάλι, έτσι. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Μην τον πείτε, άνθρωπο θα παραξηγηθεί. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ένα καλό, ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δεν πάει να βρέξει, δεν πάει να ρίξει αφρικάνικες σκόνες και ιστορίες. Λοιπόν, τον καινούργιο ιό να μας φέρει από εδώ, γιατί είναι τρομακτικός. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται σε λίγο, φαντάζομαι, ο Γιώργος Σαραντάκος. Δεν ξέρουμε για την Κάτια, θα δούμε. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Το πάμε, Δημητράκη. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατέρ. Να το να βάλει. Και φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 7 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ Παρασκευή σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά στους 94. Ο 8 Μαΐου, πού πάτε και φεύγετε? Ανακλείστε την πόρτα εδώ. Δεν πειράζει κύριε Παπαδάκη, με αφήσετε την πόρτα λίγο ανοιχτή, μπαίνει και λίγο φως.
1: Ακούγεται
0: αντίλος. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Παπαδάκη, καλά? Είμαι πολύ ταλαιπωρημένος. Πολύ ταλαιπωρημένος. Έχει αυτή η ατμόσφαιρα, αυτή η σκόνη, όλο αυτό το σύστημα εκεί πέρα με έχει κάνει να μην μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, δακρύζω συνέχεια, σαν να έχω φάει ξύλο. Με κλαίω δηλαδή από το πρωί. Μιλάμε για φοβερή ιστορία και πολλοί από εσάς προφανώς φίλες και φίλοι τα ίδια συμπτώματα θα έχετε. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα δούμε τι γίνεται, θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα, θα δούμε τι έχει, τι έρχεται, τι μας περιμένει. Βρήκαμε καινούργια πράγματα τώρα. Βρήκαμε να ασχοληθούμε τώρα με το χονταϊό τώρα. Χανταϊό. Ότι υπάρχει παγκόσμια ανησυχία πλέον για το χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο. Τα λέγαμε και χθες εδώ με τον κύριο Αδαμίδη. Τρία άτομα λοιπόν, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι Ολλανδών, πέθαναν από τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο και 146 επιβάτες παραμένουν σε καραντίνα στο πλοίο το οποίο φτάνει στα Κανάρια νησιά το Σαββατοκύριακο για αποβίβαση. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρέπει να καθησυχάσει λέγοντας ότι δεν αναμένεται μεγάλη πανδημία, καθώς ο χανταϊός μεταδίδεται μέσω στενής ανθρώπινης επαφής. Ό,τι μας έλεγε ο κύριος Αδαμίδης εχθές εδώ. Τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις συμβουλές σας, ό,τι εσείς αγαπάτε και ό,τι εσείς θέλετε, στο Viber του σταθμού μας 6951904904, στο email στο κανάλι 1 στο. Πώς το λέμε, Στούντιο.
1: Στούντιο Παπάκι.
0: Κανάλι 1.gr. Μπράβο κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια με αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα φοβερό πράγμα. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 για να σας ακούσουμε, να μας μιλήσετε, να μας πείτε τι γίνεται, πώς πάει η κίνηση, τι γίνεται. Λοιπόν, όσον αφορά τον καιρό, τώρα επιστρέφει σήμερα η αφρικανική σκόνη, πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Σήμερα η χώρα, λένε οι μετεωρολόγοι, μας τα έλεγε ο κύριος Χατζηγρίβας προχτές, θα θυμίζει ούτε λίγο ούτε πολύ Σαχάρα, παιδιά. Κυκλάδες και Δωδεκάνησα που βλέπουν νεφώσεις πρόσκαιρες και αυξημένες μέχρι το απόγευμα στην Αττική. Όπα, θα έχουμε το απογευματάκι τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Όμως είναι αυτή η λεγόμενη λασποβροχή η οποία θα υπάρχει. Με αποτέλεσμα να καταλάβετε κι εσείς τι μελιγενέστε. Τι άλλο, μόνιμη ιστορία. Τώρα το απατίνια. Νέος τροχαίος σοκ με πατίνι. Αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο νοσηλεύεται ο 10χρονος μετά από σύγκρουση που είχε με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Είχαμε χάσει ένα παιδάκι πριν από λίγες ημέρες, να θυμάστε. Τώρα άλλο παιδάκι 12 χρονών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι αυτά που λέμε εδώ, τα λέμε συνέχεια, δεν έχουμε βαρεθεί να τα λέμε από το πρωί, από σήμερα και από χτες και από προχτές και από πάντα. Αυτά τα πατίνια, πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, πρέπει να υπάρξουν μέτρα, πρέπει να υπάρξει μια ασφάλεια. Δεν γίνεται έτσι να χάνετε παιδάκια στον δρόμο, να δημιουργείται εικόνα έτσι αυτή τη. Να πω τώρα. Φταίνουν και οι γονείς, φταίμε όλοι δηλαδή. Στα οικονομικά, το πετρέλαιο πάλι εσίωσε, τραβάει την ανηφόρα, πάνω από τα 100 δολάρια. Οι συγκρούσεις στο Ιράν εξανεμίζουν τις προσδοκίες της αγοράς, λένε οι αναλυτές, και φτάσαμε πλέον στο Brent στα 101 δολάρια και πάνω, ενώ το αμερικανικό αργό προσεγγίζει εκ νέου αυτό το ψυχολογικό φράγμα. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, αυτές είναι σε τίτλους οι κυριότερες εξελίξεις, οι κυριότερες ειδήσεις. Έχουμε καμιά γιορτή σήμερα σημαντική? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, να κάτσαν. Αυτό είναι αντικείμενο διερεύνησης, να δούμε τι παίζει λοιπόν σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, σήμερα λοιπόν είναι 8 Μαΐου, σήμερα έχουμε 8 Μαΐου, τι έχουμε, Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, ο κύριος Αρσένης που είχε το φαρμακείο στη Καραλού και Δημήτρη, χρόνια πολλά κύριε Αρσένη, χρόνια πολλά, να είστε καλά, θεολόγος, θεολόγης, θολόγος, θολόγης, θολόης, θεολογία, μίλιος, μίλης, μιλιό, αχ η αείμνηστη μιλιά η Τσατσούλη που είχε το φούρνο στην Αρεόπολη, έφυγε. Έφυγε πλήρες ημερών, ένα εκπληκτικό μαγαζί. Είχε ένα παραδοσιακό φούρνο που έκανε τα ωραίτερα λαλάκια της Μάνης. Μιλιά, Μιλίτσα και η Κασιόπη. Παιδιά, τώρα που είπα, παιδιά, για την Βενιζέλου και την, εκεί την Κουντουριώτου, την Αλκιβιάδου. Παιδιά, εδώ και 1,5 μήνα Υπάρχει μία διαρροή. Έχω πάρει εγώ ίδιο τηλέφωνο την ΕΙΔΑΠ. Το έχω πει εδώ από το ραδιόφωνο. Έχω κάνει θέμα ολόκληρο στο ΣΤΑΡ. Δεν έχει έρθει κανείς να το φτιάξει. Τρέχει το νερό εκεί πέρα εδώ και 1,5 μήνα. Είναι στη συμβολή της οδού Αλκιβιάδου με Βενιζέλου. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να δει τι γίνεται εκεί. Μετά θα λέμε πάλι το καλοκαίρι δεν έχουμε βροχές. Έχουμε προβλήματα λειψιδρίας και έχουμε αυτά και τα λοιπά και εκείνα και τα άλλα. Αλκιβιάδου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα ξαναπάρω πάλι τηλέφωνο σήμερα. Να δω τι θα μας πούνε κύριε Παπαδάκη. Μου βάλτε κανένα τραγουδάκι να δούμε πώς θα πάει η μέρα σήμερα και επιστρέφουμε.

Και βέβαια στον απόϊχο της δολοφονίας του 20χρονου στην Κρήτη, φέρνος και οργή σε όλο το Πανελλήνιο, φυσικά υπάρχουν οι φόβοι για βεντέτα. Ο καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του απολογήθηκαν χθες, είπαν ότι ο δράστης, είπε ότι δεν έβλεπα τίποτα, έβλεπα μόνο το φωνιά του γιού μου. Σας θυμίζω ότι το θύμα ήταν οδηγός σε αυτοκίνητο που είχε τροχαίο και δίπλα το καθόν ο κολλητός του φίλος, ο γιος του δράστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο αυτό. Η μάνα είπε ότι του φώναζα μη μόνο αυτό που θυμάμαι, αλλά τίποτα άλλο από εκεί και πέρα. Θα μεταφερθούν εκτός Κρήτης σε χωριστά κελιά μέχρι να οριστεί η δίκη τους, γιατί φοβούνται όλοι βεντέτα τώρα στην Κρήτη, φοβούνται όλοι ότι θα υπάρξουν και συνέχεια, και για το λόγο αυτό θα μεταφερθούν εκτός του νησιού. Το θέμα είναι ότι ένα παιδί 20 χρονών έχασε τη ζωή του μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη από τη Λιμονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περίπου 8 παρά 25 ώρα στο δημοτικό μας ραδιόφωνο, εδώ στον Πειραιά. Πάλι έχουμε ανάφλεξη στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Γι' αυτό άμυνα λένε. Εννοείται η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Φαίνεται τελικά ότι στα λόγια παραμένουν οι προσπάθειες και όλα αυτά. Δεν γίνεται τίποτα ακόμα και αυτό όσο να είναι πυροδοτεί την ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, πυροδοτεί την ανησυχία παντού. Διότι όπως καταλαβαίνετε η ανάφλεξη κάθε λίγο και λιγάκι στον Περσικό κάθε άλλο παρά σηματοδοτεί και μια ειρήνευση στον κόσμο και μια ηρεμία και μια ομαλότητα και όλα αυτά. Κατά τα λοιπά ο καιρός έξω είναι καλός, βλέπετε κι εσείς ότι μπήκαμε πλέον κανονικά στα προκαλοκαιρινά επίπεδα, θα μας ταλαιπωρήσει για πολύ ακόμα η σκόνη. Να δούμε πώς θα πάει η ιστορία αυτή. Εγώ θα μείνω λίγο στην αποκάλυψη του κυρίου Κυρανάκη που είπε ότι 700 οδηγοί λεωφορείου του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, 700 οδηγοί λεωφορείων λέει δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Αυτό βγήκε μετά από τις έρευνες που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός υγείας και διαπίστωσε ότι εκατοντάδες οδηγοί λεωφορείων του Οργανισμού Συγκοινωνιών που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας και μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο, εργάζονταν παράλληλα, είχαν δηλαδή παράλληλη απασχόληση σε τουριστικές μεταφορές, ενώ την ίδια ώρα οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Μιλάμε για. Τι να πει, 700 οδηγοί έτσι. 2.700 είναι το σύνολο, οι 700 δήλωναν αποχή επικαλούμενοι ζητήματα υγείας. Αλλά σημαντικός αριθμός από αυτούς εργαζόταν παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα, οδηγεί σε τουριστικά λεωφορεία. Μάλιστα. Πάντως τώρα μετά τις έρευνες αυτές, 150 οδηγοί έχουν επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία και για άλλες 300 περιπτώσεις βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επανεξέτασης και ανάκλησης των επαγγελματικών αδειών. Αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε, παιδιά, έτσι λειτουργεί δυστυχώς το δημόσιο σε πολλές περιπτώσεις. Κάτι τα λοιπά. Ψάχνεις να βρεις λεωφορείο με το κιάλι και δεν το βρίσκεις. Εγώ περίμενα σήμερα τουλάχιστον ένα τέταρτο στη στάση για να έρθω εδώ, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω και όλες με έχει ταλαιπωρήσει αυτή η σκόνη. Μιλάμε βήχο συνέχεια, φτερνίζομαι. Ένα άθλιο χάλι μαύρο είμαι. Και περίμενα το λεωφορείο να έρθει έτσι και πέρα. Έχουν και κλιματισμό αυτά τα τελευταία. Έκανα 10 λεπτά, παιδιά, να έρθει. Τώρα νωρίς 7 παρά 10. Γι' αυτό και καθυστέρησε λίγο και γκρινιάζει ο κ. Παπαδάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθα. Τι φαντάζομαι τους άλλους πάνε στις δουλειές τους. Πάμε, πάμε κ. Παπαδάκη, να δούμε.

Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχει προσαράξει πριν από 2 ώρες και έχει βάλει νερά μια θαλαμιγός σε μια Πολωνία και 2 αλλοδαπούς. 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του πόρου. Εκεί βρίσκονται ένα πλωτό, 2 λάτζες και ένας ιδιώτης δίτης. Το πλωτό έχει πλησιάσει εκεί. Έχει βρει τους επιβαίνοντες, έχουν περισυλλεχθεί. Είναι καλά στην υγεία τους, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό. Λογικά θα κλείσει καλά. Οι άνθρωποι έχουν επιβαστεί στο πλωτό. Η θαλαμιγός έβαλε νερά και βυθίζεται εκεί ανοιχτά του πόρου, 2,3 χιλιόμετρα μεταξύ πόρου και Τριζίνας. Τέλος καλό, όλα καλά. Λογικά είναι σε εξέλιξη. Αυτό έχει συμβεί πριν από 1 ώρα περίπου. Για ό,τι νεότερο έχουμε και ό,τι μας ενημερώσει και το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα σας ενημερώσουμε.

0: ενώ να'ρθω μου απαγόρευε.
1: Έλα να πούμε την καλημέρα, την καθιερωμένη, την καλή, την όμορφη στον κύριο Κίμωνα που είναι μαζί μας 7 και 45 και 46 πρώτα λεπτά. Κύριε Κίμωνα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, Παρασκευή σήμερα, φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, μια λίγο συνεφιασμένη Παρασκευή, όμως έρχεται το Σαββατοκύριακο, βέβαια με δυσκολίες στους δρόμους. Έχουμε αρκετές δυσκολίες αυτή την ώρα, από νωρίς το πρωί στο Κηφισό έχει πιάσει κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην Άνοδο και στην Κάθοδο, από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι. Έχουμε δυσκολίες στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα έχει αρκετή κίνηση. Η Αττική Οδός από τη Λεωφόρο Ηρακλείου μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, Κηφισίας και στο ύψος της Νέας Ερυθρέας έχουμε προβλήματα. Πιο χαμηλά από το δαχτυλίδι μέχρι το φάρος του Ψυχικού κατεβαίνοντας, ανεβαίνοντας από την Πανόρμου μέχρι και το Ψυχικό, η Μεσογείο στην κάθοδό της έχει αυξημένη κυκλοφορία και στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και πιο κάτω στο ύψος του Χωραργού. Βάρης Κοροπίου επίσης έχει σημαντικά προβλήματα. Ο Πειραιάς στον κόμβο Μικράς Ασίας αλλά και στις σύραγγες του Φαλιρικού έχει αρκετή κίνηση και το Σχιστό έχει λίγο περισσότερη κίνηση στην άνοδό του, αλλά και η Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κύριε Κίμωνα, έχει τώρα το Action τη live από τον Κηφισό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο ρεύμα της καθόλου. Και η άνοδος έχει.
2: Και γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί.
1: Πόπο, κύριε Κίμωνα.
2: Που έχει και τα φορτηγά και αυτά, έχουμε περισσότερη κίνηση.
1: Ωρε, φίλε.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη μέρα κυκλοφοριακά σήμερα. Χρειάζεται υπομονή. Τελευταία μέρα της εβδομάδας πάντα έχει περισσότερη κίνηση. Υπομονή και προσοχή στους δρόμους. Και το μεσημέρι θα έχει κίνηση φυσικά με αργά το απόγευμα. Είναι μια μέρα δύσκολη.
1: Και εκεί μου να ρωτήσω κάτι. Το είδατε το περιστατικό στον Ασπρόπυργο?
2: Το είδα και το σχολίασα και χθες.
1: Πάλι ένα παιδάκι, πάλι με πατίνι.
2: 12 ετών, πολύ κοντά στη Λεωφορονάτο, στον πιο επικίνδυνο δρόμο της Αττικής. Πάλι με πατίνι, 12 ετών. Είπαμε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Το συζητάμε αυτό συνέχεια. Είπαμε ότι ο κ. Σοχοίδης, η προσωπική του άποψη είναι να σταματήσουν τελείως, να μην κυκλοφορούν τα πατίνια στους δρόμους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα πάμε σε μια τόσο αιτιολική απαγόρευση, αλλά σίγουρα χρειάζεται μια θεσμοθέτηση, χρειάζεται να δούμε κάποια πράγματα, υποχρεωτική ασφάλιση έχουμε πει και σίγουρα όχι σε ανήλικους και όχι σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κίμωνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, όμορφο και γόνιμο και δημιουργικό.
2: Και εσείς, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.

0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Πριν μου πεις τίποτα, έχω να σου πω ότι αν έχεις δρομολόγιο για Κηφισό να τον αποφύγεις, μην πας καθόλου και θα εγκλωβιστείς, θα γυρίσεις πίσω το μεσημέρι.
1: Τα ξέρω, Γιώργο μου, το ξέρω. Γίνεται χαμός.
0: Τι χαμός?
1: Τι έχει γίνει στον Κηφισό?
0: Έλα, δεν βλέπω τώρα το άξονα απευθείας που δίνει. Δεν κουνιέται, φίλο Γιώργο, ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Το βοήθειά μας.
0: Τι γίνεται, πού είσαι?
1: Γιώργο, θυμάσαι τι λέγαμε χθες για τα πατίνια?
0: Στον Ασπρόπυργο.
1: Το παιδάκι στον Ασπρόπυργο είναι συμπαίχτης του γιού μου.
0: Έλα, ρε εσύ, Γιώργο.
1: Είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, φίλε μου, και έχω τρελαθεί, το ξέρα το παιδάκι.
0: Τι λες τώρα, και δίνει μάχη το παιδί, ε?
1: Ναι. Αυτό μου λέγανε, ναι, είναι δύσκολα το παιδί. Μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πάνε όλα καλά.
0: Δίνει μάχη, σου λέω.
1: Ναι. Τα πάνε χθες στην ομάδα.
0: Τι να σου πω αυτό, είναι δράμα αυτό. Εσύ το βλέπεις και στο δρόμο καθημερινά αυτό με τα πατίνια.
1: Και συνεχίζω και τα βλέπω και τώρα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, φεύγαμε από το γήπεδο και έρχεται ένας άλλος παππούς με μια γιαγιά και έχουν το εγγόνι με το πατίνι. Του λέω, καλά, δεν είδες τι έγινε σήμερα? Έχεις το εγγόνι σου με το πατίνι. Και με κοίταγε. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, αυτά είναι, δεν, πρέπει τα, εχθές πρέπει να τα είχαν καταργήσει.
0: Ναι. Και 12 χρονών παιδάκι, ε.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, Γιώργο, τώρα, δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, είναι κρίμα και άδικο.
1: Πηγαίνανε να παίξουν, ήταν παρέα όλα μαζί τα παιδάκια, πηγαίνανε να παίξουν.
0: Εσύ τι κάνεις, πού είσαι?
1: Στο λιμάνι, Γιώργο μου, στο λιμάνι, εδώ περιμένουμε τον Ροδίτικο.
0: Έχει καθυστέρηση?
1: Ναι, μπαίνει σήμερα λίγο πιο αργά. Και έχει... Αλλά έξω γίνεται χαμός, γίνεται κόλαση έξω από το λιμάνι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γίνεται κόλαση.
0: Κουράγιο και υπομονή, Γιώργο, τι να σου πω άλλο.
1: Λοιπόν, έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά. Yeah.

0: Και αναφέρομαι φυσικά στις πλημμύρες, έτσι.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή εύχομαι. Δύναμη και καλό κουράγιο. Και ελπίζω να έρθει η Ειρήνη τη Δευτέρα.
0: Να έρθει, μακάρι.
1: Θα έρθει η κυρία Κάτια τη Δευτέρα.
0: Μαζί με την Ειρήνη.
1: Με την Ειρήνη μαζί. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ως απάντηση στις επιθέσεις σε 3 αντιτορπιλικά στα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας, έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα ήταν ένα χάδι. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Τραμπ. Συναγερμός και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νωρίς το πρωί αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Στα 102,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 96,80 έφτασε το αμερικανικό αργό. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα συναντηθεί στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Διασωληνωμένος ο 12χρονος μετά το ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο, κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Θα πάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξε να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου, είχες μια λάμψη.
1: 9 και 5, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Και φιλοξενούμε στο στούντιο έναν από τους παλαιότερους δημοτικούς συμβούλους του Πειραιά. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος, έχει διατελέσει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο, τον κύριο Δημήτρη Γκερλέ, ο οποίος είναι, τώρα να πούμε, μέλος, είναι πολύ, πολύ ήρεμη φράση, να πούμε, της παράταξης αλλάζουμε τον Πειραιά. Να πούμε, ιδρυτικός τέλεχος, να πούμε, της παράταξης αλλάζουμε τον Πειραιά για όλες και όλους. Είναι η παράταξη της Μείζωνας Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης. Καλημέρα, κύριε Γιώργη.
2: Καλημέρα, κύριε Σαραντάκου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι γίνεται?
2: Εντάξει.
1: Για πέστε μας, τι κάνετε?
2: Μια χαρά είμαστε. Ασκούμε τα καθήκοντα που μας έχει αναθέσει ο πειραϊκός λαός. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Προσπαθούμε μέσα από αυτή τη θέση να αναδείξουμε τα προβλήματα της πόλης, να κάνουμε την κριτική μας που πρέπει να κάνουμε προς τη Δημοτική Αρχή και παράλληλα βέβαια να καταθέτουμε και τις προτάσεις μας προς τη Δημοτική Αρχή και προς άλλους φορείς κυβερνητικούς γύρω από τα προβλήματα της πόλης που πρέπει να δρομολογηθούν και να επιληθούν.
1: Είστε μια παράταξη αντιπολίτευσης εσείς που λέει όχι σε όλα ή κάπου βρίσκεται ότι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή κάτι θετικό μέσα από το πλαίσιο της κριτικής που ασκείται κτλ. Είστε μια αντιπολίτευση άρνησης?
2: Αν παρακολουθήσει κανείς, και νομίζω εσείς παρακολουθάτε τα δημοτικά συμβούλια, θα διαπιστώσετε ότι το 95% των εισηγήσεων του, το 90% των εισηγήσεων της Δημοτικής Αρχής τα έχουμε ψηφίσει. Ένα περίπου 5% έχουμε καταψηφίσει και ένα άλλο 5% που μπορεί να είμαστε στο παρόν. Στα μεγάλα θέματα έτσι, έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και εκεί ασκούμε την κριτική μας. Η αντιπολίτευση, αυτό που είπα και προηγουμένως, πρέπει και να ασκεί κριτική και να έχει προτάσεις.
1: Πείτε μου λοιπόν ένα θέμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας, το μείζον.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη και αντιμετώπιζε πάντα είναι το κυκλοφοριακό, είναι η ελεύθερη χώρη, είναι το πράσινο και βέβαια να πάμε και στην τελευταία επικαιρότητα. Εντάξει, αθλητικές υποδομές, τα σχολεία κτλ.
1: Αλλά κάνει προτάσεις για το πράσινο.
2: Έχουμε κάνει προτάσεις για το πράσινο, για όλα τα θέματα έχουμε κάνει προτάσεις. Πρόσφατα, τώρα και εκεί θα αναφερθώ, έτσι, προέκυψε το θέμα της υπογειοποίησης του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από το νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά. Το οποίο το συζητήσαμε βέβαια και στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι η συζήτησή μας εκεί περίπου πρέπει να σταθεί. Δηλαδή, η συμφωνία, η συζήτηση είχαν ότι να γίνεται ένας απολογισμός των συζητήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά την υπογειοποίηση, μια και μου πήγατε εκεί στο θέμα, είναι ένα σημαντικό θέμα. Πολλά χρόνια συζητιέται. Υπάρχει μια μελέτη, η οποία βέβαια σαφώς χρειάζεται επικαιροποίηση. Και αναζητούμε τη συνάντηση με τον ΟΑΣΑ, προκειμένου να δούμε πού βρίσκεται. Και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος συγκεκριμένα έχει πει πολλές φορές ότι έχει δρομολογηθεί η υπογειοποίηση. Όμως το τελευταίο καιρό φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει στροφή 90 μοιρών και δεν θα πάει στην υπογειοποίηση, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε, θα πάει σε μια συντήρηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό κανείς όταν μπει στον ηλεκτρικό από το Φάλιρο προς τον Πειραιά ή από τον Πειραιά προς το Φάλιρο, βλέπει τον σιδηρόδρομο να γίνεται από πολύ μικρές ταχύτητες.
1: Και αυτό θα είναι λύσει το πρόβλημα που έχει πει, πιστεύετε, θα το λύσει.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς.
1: Μας το λέει και ο Δήμαρχος αυτό, ότι είναι προτεραιότητα.
2: Αρχικά η πρόταση ήταν το τραμ να πάει πάνω από, από την υπογειοποίηση. Έτσι, εκεί θα ήταν η λύση. Θα διευρυνθεί ο δρόμος, θα έχει μεγαλύτερες διαδρομές και θα συνδεθούν οι συνοικίες του Νέου Φαλήρου με την Καστέλα, των Καμινίων με το κέντρο του Πειραιά και βέβαια θα βοηθήσει κυρίως την κυκλοφοριακή ροή από και προς την πόλη και από και προς το λιμάνι. Έτσι. Αυτό μάλιστα το αναφέρω γιατί το έχουμε βάλει και σαν θέμα την επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει η λογοδοσία. Ήταν να γίνει τη Δευτέρα, το ανέβαλε η Δημοτική Αρχή. Ρωτούσαμε ποια είναι η εξέλιξη γύρω από αυτό το ζήτημα. Θεωρούμε ότι ένα ζήτημα.
1: Ποιες απάντησαν?
2: Το ανέβαλαν για τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω, ίσως περιμένει η Δημοτική Αρχή κάποιες απαντήσεις και τα λοιπά και για να είναι πιο ολοκληρωμένη η συζήτηση. Εμείς θα περιμένουμε, έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. συγκεκριμένα και στο ΝΑΣΑ έχουμε και άλλες κάνει προτάσεις, όχι μόνο για την υπογειοποίηση, έτσι. Και θέλω να αναφερθώ και σε αυτό. Πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκαν 5-6 θέματα που κατά τη δική μας εκτίμηση ήταν σοβαρά, και ένα θέμα ήταν σαφώς και το θέμα των λεωφορείων αντίθετης ροής που γίνονται στην πόλη, που υπάρχουν ατυχήματα και δυστυχήματα, κυρίως στη Χατζηκυριακού και στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
1: Στο Δημαρχείο μπροστά.
2: Και εγώ έχω τύχει, παραλέγω και σε μένα να τύχει κάτι τέτοιο, μπροστά στο Δημαρχείο και εδώ μπροστά στην Ιεραρχία, στο κομμάτι από την Τρισφθέα προς την Αχτή Μιαούλη. Έτσι, είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το ζήτημα καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γι' αυτό απαντάω στο κατά πόσο έχουμε κάνει προτάσεις. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις πρόσφατα προς τον ΑΣΑ. Ο ΑΣΑ μας απάντησε και είπε ότι είναι οι προτάσεις σας σοβαρές, θα συζητηθούν και θα μας καλέσει να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα.
1: Για να χαθεί η ζωή ενός παιδιού, αν το θυμάστε, 18χρονών παιδί, το οποίο νοσηλεύεται ακόμα στο Τζάνι με σοβαρές κανεγκεφαλικές κακώσεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας.
2: Το έχουμε υπόψη μας. Το συζητήσαμε και προημερήσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ανέδειξε η κυρία Λυγκυζάκη αρχικά και τοποθεθήκαμε και εμείς και η Λαϊκή Συσπήρωση γύρω από αυτό το θέμα. Έτσι, νομίζω ότι εκεί μια δημοτική αρχή καλείται να πάρει πρωτοβουλίες, να το συζητήσει, να δει με ποιο τρόπο αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν αυτές οι γραμμές. Εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εξυπηρετούν τους κατοίκους, γίνεται επιτάκυνση της ταχύτητας των λεωφορείων, αλλά πρέπει να λαμφθούν και ληφθούν και κάποια μέτρα. Έτσι.
1: Έχετε καταθέσει, γιατί σας βλέπω τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, προτάσεις για πράσινο, για να μπει πράσινο στην πόλη κτλ. Είναι κοστολογημένες αυτές οι προτάσεις, δηλαδή υπάρχουν χώροι, υπάρχουν χρήματα, καταρχήν υπάρχουν οικόπεδα τα οποία θα μπορούν να γίνουν. Έχετε καταθέσει μια μορφοποιημένη, κοστολογημένη πρόταση στο Δήμο?
2: Κοστολογημένη πρόταση δεν μπορεί να καταθέσεις αν δεν συμφωνήσει η Δημοτική Αρχή για ποιο χώρο μιλάμε.
1: Έτσι.
2: Υπάρχουν χώροι ελεύθεροι που μπορούν να αξιοποιηθούν. Στην πόλη του Πειραιά υπάρχουν οικόπεδα και για σχολική στέγη και αθλητισμό και για πράσινο. Αλλά και υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις είτε από εθνικά κονδύλια είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω συγκεκριμένα για ποιο οικόπεδο κτλ. Η συμπεριοχή των Καμινίων συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλές παλιές βιομηχανίες που λειτουργούν. Το ίδιο και στα όρια με το 4ο και το 5ο διαμέρισμα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή συζητάει η Δημοτική Αρχή το πολυδομικό σχέδιο, το ειδικό πολυδομικό σχέδιο Νεοφαλήρου. Που εκεί το 95% προφαντεύεται με όλοι οι πολυκατοικίες. 600 στρέμματα μιλάμε, ΣΕΦ και Καραϊσκάκη, και δεν έχουν προβλεφτεί χώροι πρασίνου, χώροι στάθμευσης, παιδικοί σταθμοί, σχολεία που θα πρέπει να πεφηθούν τα παιδιά και οι κάτοικοι της περιοχής. Εκεί θα έπρεπε να αναπτυχθεί το πράσινο περισσότερο, όχι να μειώσει. Έτσι. Υπάρχει η περίπτωση, υπάρχει το οικόπεδο του Χαραγκιόνη που το έχουμε συζητήσει επανειλημμένες φορές και εκεί βλέπω ότι υπάρχει και μείωση του πρασίνου από την πρώτα στην αρχική που υπήρχε. Τα γνωστά οικόπεδα της Χροπή που λέω.
1: Δεν προχωρεί το έργο της Χροπή?
2: Το έργο της Χροπή προχωρεί ως προς έναν ιδιοκτήτη, ναι, για να εφοπλιστεί από τους τέσσερις. Έχει κάνει μια ειδική προσπάθεια αυτός, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και κάνει αυτό που έχει σχεδιάσει. Μια πολύ καλή προσπάθεια που έχει κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από μια και συζητάμε για το πράσινο, πρέπει να προβληθεί και χώρος πρασίνου και χώρος για τα παιδιά.
1: Μου λέγανε για τα δημοτικά τέλη, έχετε ψηφίσει κατά της μείωσης των δημοτικών τελών? Είχατε απόσχει, είχατε που πει ο Δήμος την απόφαση αυτή?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος Πειραιά είχε δυστυχώς και έχει ακόμα τα ψηλότερα τα αποδοτικά τέλη.
1: Μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια?
2: Έχουν μειωθεί. Αλλά εδώ τι συμβαίνει το εξής? Είναι ένα ζήτημα αντιπαράθεσης και με το Δήμαρχο. Θέλετε και προσωπικά με εμένα κτλ. Το κόστος των ανταποδοτικών τελών στην πόλη του Πειραιά είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Πάει στην καθαριότητα και στον ελευθερισμό. Οι εισπράξεις που κάνει ο Δήμος για τα ανταποδοτικά τέλη είναι 30 εκατομμύρια. Που σημαίνει ένα 30% παραπάνω εισπράττει από αυτό που αποδίδει στην πόλη. Και όταν κάνει μία μείωση 2-3% είναι εικονική, δεν είναι πραγματική. Γιατί όταν εισπράττεις περισσότερο, 30% και μειώνεις 2-3%, τι είναι αυτό? Δεν είναι μια κοροϊδία απέναντι στους πολίτες? Το ότι τα μειώνει είναι γεγονός, τα έχει μειώσει.
1: Απαντάει λοιπόν ο Δήμος ότι εμείς παραλάβαμε την πόλη με πάρα πολύ ψηλά δημοτικά τέλη και τα έχουμε μειώσει τα 12 χρόνια που είμαστε στην Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, αλλά από τα στοιχεία που έχουμε από τους φορείς που διαχειρίζονται, τα σκουπίδια έχει μειωθεί και το τονάζ. Δηλαδή λιγότερα σκουπίδια πάνε στις κομματερές. Άρα έχει μειωθεί και το κόστος που πληρώνουμε εκεί. Αφού έχει μειωθεί έχουν μειωθεί ο τόνος δηλαδή μεταφοράς. Είναι ένας συνδυασμός μεταφοράς και ένας συνδυασμός ίσπραξης και απόδοσης στην πόλη.
1: Οπότε...
2: Και βέβαια εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα γίνεται και μια και το αναφέρατε. Μέσα από τα αποδοτικά τέλη κάθε χρόνο εισπράττουμε και περίπου 2,5 εκατομμύρια για ένα οικόπεδο στο Νέο Φάληρο, του Μελετόπουλου το γνωστό, το οποίο εδώ και 6-7 χρόνια έχει σχεδιαστεί για να γίνει πάρκο περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης. Εισπράττουμε λοιπόν 2,5 εκατομμύρια παραπάνω για αυτό το οικόπεδο, το οποίο κοστολογείται γύρω στα 5 εκατομμύρια, κοστολογήθηκε τότε. Έχουμε εισπράξει γύρω στα 12-13 εκατομμύρια και εξακολουθούμε να εισπράττουμε μέσα των ανταποδοτικών τέλων. Αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια χρηστή διοίκηση. Κάπως αλλιώς πρέπει να χαρακτηριστεί, θέλω να πω την έκφραση.
1: Όχι, λέτε για τα δημοτικά τέλη. Πάντως, εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν και παλαιότερες δημοτικές αρχές. Τώρα θυμάστε και εσύ, γιατί υπηρετείς την τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια. Δημάρχου λογοθέτη, για παράδειγμα. Τρεις φορές είχαν πάει πάντα δημοτικά τέλη. Τέσσερις, δεν θυμάμαι.
2: Εντάξει, όλα τα χρόνια, τα προηγούμενα.
1: Έτσι... Δηλαδή, είχε ψηφίσει η δημοτική αρχή τότε, επί του φίλου Στέλιου λογοθέτη.
2: Η δημοτική αρχή και επιλογοθέτη και πάλι μάλλον είχε μια αύξηση. Όμως δεν σας κρύβω ότι για αυτές τις αυξήσεις, επειδή είμαι παλιός δημοτικός σύμβουλος, όπως λέτε.
1: Τι είχατε ψηφίσει και εσείς, δημοτική...
2: όπως πλειοψηφία. Είμαι κατηγορούμενος.
1: Α, τότε, ναι.
2: Κατηγορούμενος.
1: Το θυμάμαι, έχετε δίκιο.
2: Στο δημοτικό συμβούλιο, διότι ένας δημοτικός σύμβουλος, κατά δική του εκτίμηση τότε της αντιπολίτευσης, είχε πει αυτό που είπα εγώ προηγουμένως. Αυτά που εισπράττονται δεν αποδίδονται. Πήγαμε λοιπόν στο δικαστήριο 6-7 φορές μέχρι να αθωθούμε. Έτσι, για τον λόγο αυτό. Και βάλιστα έγινε και ένας έλεγχος επί Μιχαλολιάκου και εκεί αποδείχθηκε αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι εισπράττουμε 10 εκατομμύρια περίπου παραπάνω το χρόνο και δεν έπρεπε αυτά τα. Έβγαλε ένα ποσό 55 εκατομμύριων ο έλεγχος που έγινε από το ελεκτικό συνέδριο, πρέπει να επιστραφούν στον Πειραιακό λαό. Ήταν λοιπόν ένας δημοτικός σύμβουλος παλιός, όπως λέτε, που είχε ψηφίσει την αύξηση των ανταποδοτικών τυκλών και κατηγορήθηκε για αυτό το θέμα. Πήγε στα δικαστήρια 6-7 φορές. Και έπρεπε να αποδειχτεί ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχει άποψη για το πού διατίθενται, αλλά όταν για την ίσπραξη. Θα ξαναψηφίσει η αύξηση ανταποδοτικών τελών. Οι νεότεροι δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να μην μπουν σε επόμενα χρόνια.
1: Τα έργα που γίνονται, πώς τα βλέπετε, το πύργος που ολοκληρώθηκε, το στέγαστρο, όλα αυτά που γίνονται στην πόλη.
2: Κοίταξε, μια δημοτική αρχή που είναι 13 χρόνια, δεν μπορεί να κριθεί ως μια τετραετία, πρέπει να κριθεί ως τρεις θητείες. Ο πύργος είναι ένα ζήτημα. Έτσι, δεν το έκανε βέβαια ο Δήμος. Ο Δήμος το παράδοσε μια εταιρεία, έκανε μια πρόταση μια εταιρεία, Ντιμάν. Ήρθε στο Δήμο, είπε: θα κάνω τον πύργο, θα μου το δώσετε για 100 χρόνια. Θα εισπράτετε εσείς 1.100.000 και εγώ θα εισπράττω πολλαπλάσια. Είναι ένα ωραίο κτίριο, φαίνεται, αλλά δεν είναι έργο που το έκανε ο Δήμος. Το παρέδωσε σε μια εταιρεία. Ήρθε μια εταιρεία και έκανε την πρόταση.
1: Το στέγαστρο.
2: Το στέγαστρο είναι ένα έργο συντήρησης της πόλης που θα βοηθήσει. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, με τα προβλήματα που υπήρχε που δημιουργήθηκαν, η Δημοτική Αρχή είπε: θα το διορθώσει. Η αγορά. Σωστό είναι, παιδί εκεί. Αλλά υπάρχει και άλλη μια πρόταση για την αγορά. Η κλειστή αγορά που πρέπει να γίνει σε ένα χώρο του δημοσίου, για το οποίο θυμάμαι πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια η περιφέρεια το είχε δρομολογήσει.
1: Και ποιο θυμάμαι, λέτε, για ποιο λέτε.
2: Το γκαράζ που είναι το
1: ασταλεμπορία,
2: στην πλατεία υποδομίας. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι στάσιμο. Μια δημοτική αρχή στα 13 χρόνια πρέπει να έχει ένα έργο σε όλα τα ζητήματα της πόλης. Έτσι. Ποια είναι το έργο που έχει κάνει η δημοτική αρχή? Στον αθλητισμό. Έχει φτιάξει ένα χώρο αθλητισμού καινούριο. Στα σχολεία έχει κατασκευαστεί μια νέα σχολική αίθουσα. Στους παιδικούς σταθμούς που είναι ακατάλληλοι παιδικοί σταθμοί. Δύο συντηρήσεις έχει κάνει, μια στα Καμίνια και μια στην Αγία Σοφιά. Έτσι, καλές συντηρήσεις, επέκταση. Αλλά όλα τα υπόλοιπα κτίρια είναι ακατάλληλα σε σχέση με το πολιτικό διάδραμα που διέπει τους παιδικούς σταθμούς. Είναι ζητήματα που πρέπει η πόλη, είτε η Δημοτική Αρχή για την πόλη, είτε να επιλύσει, είτε να δρομολογήσει. Με την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση, τι διεκδικεί η Δημοτική Αρχή? Έχετε ακούσει κάτι πιο μεγάλο, αυτό που είπα προηγουμένως για την υπογειοποίηση? Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία, πώς διαμαρτύρεται, πώς κινητοποιεί τους φορείς και τις πόλεις για να αντιδράσουν, να διεκδικήσουν? Έτσι. Έχει ενεργοποιήσει τους 5 βουλευτές της πόλης σε αυτά τα ζητήματα που διεκδικεί? Από τους 3 είναι υπουργοί, έτσι. Από τους 5 βουλευτές του Πειραιά, οι 3 που προέρχονται από την κυβερνητική
1: παράταξη.
2: Οι 2 είναι, ναι, συγγνώμη, οι 2. Οι 3 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 2 είναι υπουργοί. Και μάλιστα από όλους αυτούς και ήταν και υποψήφιοι δήμαρχοι κάποιοι από αυτούς που είναι βουλευτές τώρα. Τους έχει ενεργοποιήσει, τους έχει βάλει στη διαδικασία αυτή. Έχει ενεργοποιήσει τα επιμελητήρια, τους φορείς. Κάθε χρόνο γίνεται μια ανοιχτή διαδικασία απεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, τους καλεί αυτούς τους φορείς που προσβλέπεται από την νομοθεσία να συζητηθούν σε μια μεγάλη αίθουσα, να κατεθέσουν οι φορείς και οι πολίτες και οι κοινότητες, να γίνει μια διαβούλευση, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα της πόλης και πώς θα τα αρχίσουμε και πώς θα επιληθούν.
1: Για το λιμάνι τι θα πούμε?
2: Για το λιμάνι τι θέλετε να πούμε? Τι απ' όλα να πούμε?
1: Βλέπω ότι ενώ το λιμάνι το υπεγράφει σύμβαση επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Υπουργείας Δρίτσα, μετά συμφωνήσαμε τότε, τώρα υπάρχει μια τακτική έτσι αντιπολίτευσης επειδή άλλαξε και η κυβέρνηση. Σε τοποθετήσεις το βλέπω.
2: Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα κόμματα που διοικούν, που κυβερνούν. Και υπάρχουν και οι δημοτικές παρατάξεις που πρέπει να διεκδικούν από την πόλη. Δεν πρέπει να συνδέουμε το σύμβουλο ή την παράταξη με αυτόν που κυβερνά. Μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει συμβιβασμούς, να είναι σε συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας της.
1: Όρθρος δόθηκε στην Κόσκο το λιμάνι, κατά τη γνώμη σας, είστε πάρα πολλά χρόνια. Είστε Πειραιώτης, γέννημα Θέρμα, η γνώμη σας ποια είναι, κύριε Γκιόλια?
2: Κοιτάξτε, εγώ έτσι, η άποψή μου είναι ότι το δημόσιο τα τελευταία χρόνια δεν έχει βοηθηθεί. Όχι μόνο στο λιμάνι, ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία. Είμαι θεασότης της ανάπτυξης του δημοσίου. Έτσι, ότι ιδιωτικοποιείται το θεωρώ λάθος. Έτσι, οπότε και σε αυτή την κατεύθυνση έχω αυτή την άποψη.
1: Άρα πιστεύετε ότι κακώς δόθηκε?
2: Νομίζω ότι δεν διαπραγματεύτηκε σωστά. Υπήρχε ένα άλλο σχεδιασμό η Πιανομερίτη. Στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε. Υπήρχαν τα ζητήματα τα οικονομικά. Οι κυβερνήσεις συμβιβάστηκαν, υποχώρησαν. Έγιναν λάθη. Και φτάσαμε εδώ στο σημείο μια κινέζικη εταιρεία να διοικεί. Και μάλιστα τώρα πρόσφατα μας ανακοίνωσε ότι θα μας παραχωρήσει, λέει, και 5 στρέμματα μέσα στο λιμάνι για να κάνει ένα πάρκο, ποδηλατόδρομο, αλλά μέσα στη σύμβαση τι προβλέπετε? Θα έχει και ένα κατάστημα, 2 καταστήματα εστίασης, ενός στρέμματος, το οποίο θα το διαχειρίζεται η Κόσκο, Ολπ, Κόσκο, και κατά τα άλλα είναι παραχώρηση. Δηλαδή μας παραχωρεί το χώρο το δικό μας, που έχει ο Δήμος παραχωρήσει για την ανάπτυξη του λιμανιού. Αυτό σκεφτεί ο κανένας.
1: Κολυμβητικό πάρκο στο ΣΕΦ. Με ρωτήσανε χθες φίλοι Πειραιώτες ποια ενθέσει είχε πάει στο ελεγκτικό συνέδριο το θέμα. Είχατε μια άλλη στάση τότε, είχατε μια άλλη στάση μετά τι έγινε, δεν ξέρω. Και μου λένε, ρώτησε τον κύριο Γκέρλε, Ολυμπιακό ίσον Πειραιώτη, Πειραιώτη Ολυμπιακό, Κολυμβητικό πάρκο στο ΣΕΦ, ποια είναι η γνώμη σα?
2: Το ΣΕΦ.
1: Γι' αυτό σα ρωτάω, γιατί μου ρωτήσανε φίλοι, μου λένε πέσω στον κύριο Γκέρλε.
2: Το ΣΕΦ είναι ένα χώρο εκατοντάδων στρεμμάτων και δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 80. Ο Αντρέας Παπανδρέου το εγκαινίασε το 1985 για να γίνουν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες κλειστού στίβου. Προβλέπει χώρους, προέβλεπε και προβλέπει χώρους αθλητισμού έξω και όχι καφετερίες και μπαρ. Προέβλεπε και μία πισίνα. Έτσι. Έγινε ένας διαγωνισμός πριν από 2-3 χρόνια. Ήταν ένας προτίθεται Ολυμπιακός με ένα μικρό ποσοστό και για να φτιαχτεί μία πισίνα. Φαίνεται δεν θα κατασκευαστεί μία πισίνα. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει όλο και την αίθουσα την κλειστή, που ήταν αρχικά για στίβο, θα πάει στο μπάσκετ και τον περιβάλλοντα χώρο για χώρους πάρκινγκ. Ο Εραστέχνης θα πάρει 4 κολυμβητικές πισίνες, φαίνεται. Να γίνει. Χρειαζόμαστε αθλητισμού, χώρους υποδομής αθλητισμού. Αλλά όχι όμως αποκλειστικά για ένα σωματείο. Θυμάμαι ότι ο χώρος αυτός είχε δεσμευτεί από το ΤΑΙΠΕΔ και θα πουλιότανε.
1: Θυμάμαι παράταξη και έγινε. Επίχειρε όταν το ελεκτικό συνέδριο είχε πάρει στον πρώτο βαθμό. Είχατε κάνει και μια ανάρτηση σχετική, κάνω λάθος?
2: Τι πάρει? Ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από το ελεκτικό συνέδριο για κάποιους λόγους διαδικαστικούς.
1: Βέβαια, στον δεύτερο βαθμό δικαιώθηκε.
2: Εντάξει. Δικαιώθηκε. Ναι. Εγώ αυτό, η προσωπική μου άποψη και η άποψη της παράταξής μας είναι ο χώρος του ΣΕΦ πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο, στο Δήμο, στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όχι σε ιδιώτες. Όταν το έχει πάρει το ΑΕΠΕΔ, μια κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ το έχει απελευθερώσει και το έδωσε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επιστρέφει στο δημόσιο. Τώρα γίνεται σε μια άλλη εταιρεία, παραδείγματι. Μπορεί να είναι μεγάλο σύλλογο Ολυμπιακό, να στα περισσότερα αθλήματα να πρωταγωνιστεί, εκτός βέβαια από το στίβο, έτσι, που εκεί είναι στην 75η θέση, αλλά αυτό δεν αναφέρεται και δεν έχει καμία συνέπεια. Δηλαδή ότι δεν έχουμε ένα χώρο αθλητισμού στην πόλη του Πειραιά στίβου, πουθενά δεν το αναφέρουμε αυτό. Έτσι, καμιά συζήτηση δεν γίνεται. Έκλεισε το Καραϊσκάκι, κεντρικό στάδιο, το βοηθητικό, το ΣΕΦ. Και, έτσι, και εκεί δεν υπήρχε καμία πρόληψη. Ούτε στο ειδικό πολεμικό σχέδιο.
1: Εγώ να σα πω, σαν Ολυμπιακό, να πούμε ότι έχει χιλιάδες μέλη στις υποδομές όμως, κύριε Δήμαρχε,
2: οι οποίοι
1: έχουν ανάγκη και να ασχοληθούν και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ και με το βόλεϊ και με την κολύμβηση.
2: Με το στίβο?
1: Και με το Στίβο.
2: Έχουνε. Πού είναι. Για πέστε μου, εσείς έχετε ένα παιδί. Αν έχετε ένα παιδί, ένα εγγόνι. 10-15 χρόνων. Πού θα πάει να γυμναστεί. Να κάνει κλασικό μου. Φέρνουμε τον Τεντόγλου κάθε καλοκαίρι και κάνει άλματα. Έχετε επισκεφτεί το Θεμιστόκλειο. Τελευταία, να δείτε πώς είναι ο χώρος των αλμάτων. Καταστραμμένος. Μια διάδρομος 30 μέτρων που δεν μπορεί να κάνει κανείς τριπλούν και μπορεί να κάνει μήκος. Και είναι καταστραμμένος. Δηλαδή υπάρχει χώρος. Σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος να πάτε, θα βρείτε ένα στάδιο. Θα έχει και κλασικό αθλητισμό, θα έχει και το ποδόσφαιρο, θα έχει και τα άλλα αθλήματα. Γιατί έχει αποκλειστεί ο κλασικός αθλητισμός, ο Στίβος, από την πόλη του Πειραιά. Γιατί δεν γίνεται. Για Αθήνα, πώς δεν έχει.
1: Το Παναθηναϊκό Στάδιο.
2: Το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Πανελλήνιο, τον Εθνικό.
1: Ο Πανελλήνιος είναι του Δήμου. Είναι...
2: Ναι, είναι όμως χώρος άθλησης. Τον Εθνικό. Πώς δεν έχει. Όπου να πάτε, σε οποιοδήποτε νησάκι να πάτε, θα δείτε χώρο κλασικού αθλητισμού, που είναι η βάση του αθλητισμού. Εδώ έγινε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πόλη του Πειραιά, όπως είπα και ευρωμένος, για 600 στρέμματα. Και προβλέφθηκε μόνο στο ΣΕΦ να είναι αυτό που είπατε, τα αθλήματα. Σωστά να υπάρχει και κολύβηση. Υπάρχει βέβαια το Καπαγέροφ, υπάρχει σχολείο του Κίμων, υπάρχει αυτό που φτιάξε ο λογοθέτης στα Βοτσαλάκια. Στίβος. Δηλαδή το βλέπουμε μόνο από πλευράς, θα έλεγα εγώ, της προτεραιοτήτων του ενός σωματείου. Ο Εθνικός, Πειραιά, πού θα παίζει, πού παίζει, πού γυμνάζεται. Ο Ατρόμητος. Τα άλλα σωματεία.
1: Στα Καμίνια, έχει το γήπεδο.
2: Είναι γήπεδο αυτό. Για τον Ατρόμητο. Στο Ρέντι, όχι στα Καμίνια.
1: Ναι, έχει ανακατασκευαστεί.
2: Hey, το Ρέντι παίζει. Παίζει το Ρέντι. Δεν παίζει στα Καμίνια. Έχει ένα μικρό γήπεδάκι που είναι για τις ακαδημίες. Δηλαδή ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι μόνο να κοιτάμε μόνο το μεγάλο σωματείο. Έτσι, να κοιτάμε και τα άλλα σωματεία. Να κοιτάμε όλα τα αθλήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν σχεδιασμό μέσα σε αυτό το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την ανάπτυξη των άλλων αθλημάτων. Μονομέρεια. Αυτό. Άρα το ΣΕΦ θα δοθεί σε μια εταιρεία, στη μεγάλη εταιρεία του Ολυμπιακού. Για την ανάπτυξη του μπάσκετ, του χάντμπολ και βέβαια και την αίθουσα και ένα χάντμπολ που υπάρχει εκεί, ένα χώρο κλειστού άτομο μπαλόνι, νομίζω έχει πάρει το τμήμα του χάντμπολ, του Ολυμπιακού. Δηλαδή όλα θα είναι γύρω από μια εταιρεία μεγάλη, ιστορική, τον Ολυμπιακό, που είναι πρωταθλητής και έχει πάρει προσπαθήματα, αλλά δεν είναι μόνο ένα σωματείο. Πρέπει να δούμε την ευρύτερη ανάπτυξη και αυτό πρέπει να το κάνει ο Δήμος πρώτα. Στη συνέχεια η περιφέρεια, να διεκδικήσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να βάλει το ΣΕΓΑ στο παιχνίδι και τις άλλες ομοσπονδίες. Αυτός ο σχεδιασμός δεν υπάρχει.
1: Τι άλλο μπορούμε να πούμε για να κλείσουμε σε αυτή τη ζήτηση που κάναμε. Τι θα θέλατε να τονίσετε από την πλευρά σας.
2: Νομίζω ότι έτσι καλό θα είναι επειδή να συζητάμε τα θέματα που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αυτά και που αφορούν και τις γειτονίες.
2: Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπαμε προηγουμένως στις γραμμές των λεωφορείων. Η κυκλοφοριακή μελέτη που καθυστερεί. Που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήσαμε γιατί καθυστέρησε. Την παραχώρηση χώρων αθλητισμού προηγουμένως θα έγινε μια παραχώρηση των όμιλων ερετών στα Βοτσαλάκια. Ήρθε ο όμιλος ερετών, ένα μεγάλο σύλλογο ιστορικό, θέλει ένα χώρο να αναπτυχθεί. Ήρθε τη Μεγάλη Δευτέρα εκτάκτως προημερήσιας να παραχωρηθεί χώρος χωρίς καμία συζήτηση. Θα βάλουν βάρκες στην πλάζα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κυκλοφοριακή μελέτη. Αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί μια παράταση 6 μηνών. Είναι μια μεγάλη κυκλοφοριακή μελέτη. Θέλει χρόνο να προετοιμαστεί. Ζητήθηκε μια παράταση 6 μηνών. Εμείς ψήφισαμε μια παράταση 3 μηνών. Μόνο γιατί πρέπει να επιταχυνθεί, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα στην πόλη. Έτσι, γνωρίζουμε, το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές και είναι γνωστό και στους αγροτές σας τι προβλήματα αντιμετωπίζει η πόλη γύρω από το κυκλοφοριακό. Είχαν γίνει κάποιες προτάσεις αρχικά από πολίτες, φορείς. Δεν το είχε λάβει υπόψη στη Δημοτική Αρχή. Τώρα το έλαβε υπόψη της. Προσθέτει κάποια ζητήματα στην κυκλοφοριακή μελέτη, γίνεται μια παράταση. Έτσι. Αυτό που πρέπει να επιταχύνουμε είναι αυτό. Να πιέσουμε ο μελετητής να ολοκληρώσει την κυκλοφοριακή μελέτη, ούτως ώστε να υπάρχει μια καλύτερη κυκλοφορία στην πόλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Φτάσαμε, μισή ώρα κάναμε παιχνίδι.
2: Πολύ καλά.
1: Και να το επαναλάβουμε όποτε θέλετε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται και η φωνή της αντιπολίτευσης. Της Μίζωνος και της Ελλάσσονος, κυρίως γιατί όλοι ασχολούμαστε με τον Πειραιά, με τα θέματα της πόλης.
2: Εντάξει, είμαστε τρεις συνδυασμοί στο Δήμο Πειραιά. Η Δημοτική Αρχή, ο δικός μας συνδυασμός και η Λαϊκή Συσπήρωση. Έτσι, αυτοί οι συνδυασμοί είναι, πρέπει να υπάρχουν και το Δημοτικό Ραδιόφωνο που είναι ραδιόφωνο της πόλης, των πολιτών, οι πολίτες τον πληρώνουν.
1: Το ακούτε.
2: Πώς το ακούμε.
1: Πώς σας φαίνεται.
2: Το ακούμε, αφού για να το ακούω μου αρέσει.
1: Δεν λέω να τα ακούτε από υποχρέωση, λέω να τα ακούτε αν σας αρέσει.
2: Είπα, για να τα ακούω μου αρέσει. Εγώ ακούω και τη Αθήνα και του Πειραιά, κάνω τις συγκρίσεις, βλέπω κτλ. Το παρακολουθώ και στο αυτοκίνητό μου είναι περαγμένο. Στις 5 πρώτες θέσεις. Το κανάλι. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο συχνή η επαφή του ραδιοφώνου με τις παρατάξεις. Εγώ έχω να μιλήσω στο ραδιόφωνο από τον Νοέμβριο του 2023.
1: Έρχεται εδώ.
2: Ναι, όχι, να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, υπήρχε μια εκπομπή, θυμάμαι, Σαββατιάτικη, που την έκανε ο Γιάννης Οκλάδης με τον Νίκο τον Παρασκευά. Μια δύο-ωρη Σαββατιάτικη εκπομπή που αφορούσε την αυτοδιοίκηση. Και μιλήσαν οι παρατάξεις, οι πολίτες, οι φορείς. Μετά σταμάτησε αυτή η εκπομπή. Το 2024 και έπειτα. Έτσι. Και από τότε εγώ δεν ξαναμίλησα, ούτε ξαναήρθα εγώ.
1: Όχι, χαρά τα μικρόφωνα.
2: Τώρα βέβαια θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Μπήκε και ένα θέμα του αναπτυξιακού οργανισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δήμαρχο έδωσε κάποια απάντηση και είπε ότι ενώ συμμετείχαμε όλα αυτά τα χρόνια και την προηγούμενη θητεία, τώρα λέει δεν σας θέλω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα μας το είπε πρόσφατα, διότι κάνετε σκληρή κριτική. Δεν κάνετε καλή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή. Μας είχε ζητήσει πριν από δύο χρόνια να στείλουμε δύο μέλη. Είχαμε στείλει προτάσεις. Μία ήταν.
1: Δεν ήταν ο κ. Μπελαβίλας, από ό,τι θυμάμαι. Δεν συμμετείχε ο κ. Μπελαβίλας.
2: Ο κ. Μπελαβίλας συμμετείχε, παρετήθηκε, γιατί είχε πάει κάποιους λόγους. Τώρα να μην τους αναπτύξουμε για ψηλούς παρατήρησης. Μπήκε ο επόμενος. Συμμετείχαμε μέχρι τέλος της θητείας, της δεύτερης θητείας της Δημοτικής Αρχής. Το Γενάρη του 2024 μας ζητήθηκε από τη Δημοτική Αρχή να στείλουμε δύο εκπροσώπους στο 9 μέλη Συμβούλιο. Στείλαμε, βγήκε η μερίσια διάταξη να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Μας κάλεσε την ίδια μέρα που είναι η συνεδρίαση, λέει αναβάλλεται. Βγαίνει μια άλλη μερίσια διάταξη. Στέλνουμε εις προτάσεις. Ήταν ο κ. Γκαρόλης και εγώ. Στέλνουμε ξανά τις. Βγαίνει μια άλλη μερίσια διάταξη, ξανά αναβάλλεται. Μετά μας λέει δεν θέλουμε τον Κερλέ. Και έμεινε σε κρεμότητα. Τώρα μας είπε ότι δεν μας θέλει μετά από δύο χρόνια γιατί το ακούμε σκληρή κριτική. Δεν το ακούμε καλή κριτική. Δεν θέλει να συνεργάζεται μαζί μας. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Δηλαδή, ο Δήμαρχος δεν διαχειρίζεται τις εταιρείες προσωπικά. Δεν είναι του μαγαζί του, δεν είναι οικογενειακό. Χρήματα του δημοσίου και του ΓΕΔΙΡΑΠ και ΙΚΟΔΕΠ και ανοψιακός οργανισμός είναι δημοτικές υποθέσεις. Έτσι, πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Όλες οι παρατάξεις. Όσοι τουλάχιστον θέλουν. Έτσι, συγκεκριμένα, ο ανοψιακός οργανισμός διαχειρίζεται το 51% των τεχνικών έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Όταν διαχειρίζει πάνω το 50% των έργων, δεν πρέπει να υπάρχει συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Τώρα διαβάσαμε σε ένα τοπικό μέσο ηλεκτρονικό τις τελευταίες μέρες ότι γίνεται έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο του αναπτυξιακού οργανισμού. Εμείς και οι άλλοι παράταξοι της Λαϊκής Υπηρεσίας δεν έχουμε ενημερωθεί ότι, για το γεγονός ότι γίνεται έλεγχος. Δεν λέμε για τα πορίσματα, τι βρήκε, τι απαντήθηκε από το Δήμο κτλ. Αυτό είναι δημοκρατική προσέγγιση. Αυτή είναι η σύγχρονη αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, να συμμετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, να γνωρίζουν μόνο οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός που διαχειρίζεται τόσα μεγάλα χρήματα του πειραϊκού λαού. Τι λέω, έκθεση που κάνουν. Δεν μας την έχουν δώσει ακόμα την έκθεση. Πρέπει να τη ζητήσουμε. Θα έπρεπε ο Δήμος αμέσως όταν έρχεται ένα ηλεκτρικό όργανο στο Δήμο Πειραιά, θα πει να ανακοινώσει: ξέρετε κάτι, μας επισκέφθηκε το ηλεκτρικό συνέδριο για να κάνει έλεγχο στη ΔΕΡΑΠ, στην ΚΟΔΕΠ. Με ευχαρίστηση του δεχτήκαμε, περιμένουμε τα συμπεράσματά τους. Είμαστε καθαροί, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όταν θα τελειώσει η έκθεση, θα σας τη δώσουμε. Έχει τελειώσει η έκθεση από ό,τι ακούμε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης. Ένα τοπικό μέσο. Τα άλλα δεν ξέρω, δεν έχουν ενημερωθεί, δεν τους το δώσανε. Διαβάζουμε κάθε τόσο κάτι καινούριο. Αυτή η έκθεση, κατά την δική μου εκτίμηση, ένας δήμαρχος θα πρέπει να το δώσει στους συνδυασμούς και όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία να έρθουν για τελικά αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση πιστεύω δεν είναι δημοκρατική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί
2: μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλά, εδώ είμαστε, θα λέμε. Καλημέρα σας κύριε Γεωργία.
2: Καλημέρα σας.
1: Πάμε σε διάλειμμα, πιστεύουμε.
2: Να είστε καλά.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη. Με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
5: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρος Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
6: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1. 90,4.
7: Thank you.

0: Και να πάμε τώρα σε μια σπουδαία πρωτοβουλία που αναλαμβάνει και ο Δήμος σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά και την Κλινική Μαλλιών Beckman Court. Με τη συμμετοχή κομμωτηρίων της πόλης που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, προσφέρουμε μαλλιά, χαρίζουμε χαμόγελα στους συνανθρώπους μας οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο. Προσφέρουμε μαλλιά την Κυριακή 10 η ώρα το πρωί, μία, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Και ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε τόσο ο Δήμαρχος της πόλης, όσο και ο Διοικητής του Αντικαρκινικού Μεταξά, ο κύριος Σαράντος Ευσταθόπουλος.
1: Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά και την Κλινική Μαλλιών Beckman Court, αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. Την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρες 10 με 1 το μεσημέρι, στο προάβλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, δίνουμε μαλλιά σε ογκολογικούς ασθενείς. Είναι μια κίνηση απλή, μια κίνηση που μπορεί να δώσει όμως αισιοδοξία και χαρά και χαμόγελο στη μάχη που καθημερινά δίνουν.

0: Και έχουμε και δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Σωρός άνδρα έχει εντοπιστεί πριν από λίγο. Εντοπίστηκε πριν από λίγο σε φλεγόμενο αυτοκίνητο έξω από το Δομοκό στην Λάρισα. Και προσπαθούν να δούμε τώρα τι έγινε, από πού είναι, πού βρέθηκε και τι έγινε με αυτή την ιστορία. Τώρα αυτό έγινε πριν από λίγο. Να δούμε. Θα έχουμε τις επόμενες ώρες, θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και φυσικά απορίες και ερωτήματα, τι έγινε με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Γλυφάδα, στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα. Ψάρεψαν ντρόουν προηγμένης τεχνολογίας, παρακαλώ. Βεβαίως, το μεσημέρι χθες εντοπίστηκε σπάνιο και εξελιγμένο ντρόουν από ψαράντες της Βασιλικής κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Μη επανδρομένο σκάφος. Επιφανείας εντοπίστηκε μέσα σπηλιά με τη μηχανή να βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς να υπάρχει μέλος πληρώματος σε αυτό. Οι ψαράντες το βρήκαν, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μαύρο ταχύπλοσκάφος αεροδυναμικό, το οποίο έφερε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, αισθητήρες, κεραίες, στήματα επικοινωνίας. Λένε, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα κύριε Λουκά και σε εσάς, λένε ότι το ντρόουν αυτό είναι ουκρανικό.
1: Πώς
0: βρέθηκε τώρα το ουκρανικό ντρόουν, κρυμμένο σε μία σπηλιά στη Λευκάδα? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα το ψάξουν και θα το βρουν. Και φυσικά είπαμε για την ιστορία, βρέθηκε, Λουκά, να σε ενημερώσω, βρέθηκε και μια σωρός άνδρα μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο πριν από λίγο στο Δομοκό στην Λάρισα, στη Λαμία. Πάλι πλούσια η επικαιρότητα σήμερα, έτσι, πολύ πλούσια. Τι να πεις τώρα. Αυτά τα ωραία, έλα να φτιάξουμε λίγο την ημέρα μας, να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας τώρα, να δούμε. Τι γίνεται, καλημέρα κύριε Λουκά.
2: Καλημέρα. Ωραίο το μπλουζάκι.
0: Σήμερα θα την πάρει 21, 19. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Μπορείς να βρεις. 3, 4, 5.
2: Ρίτσε όλο.
0: Κυριακή 10 του μήνα, ρίτσε όλο.
2: Ναι,
0: ωραία,
2: από
0: Λουκά.
2: Τη... μαθαίνει
1: 41.
2: Από την Κυριακή. Να πω, είναι το συλλεκτικό μπλουζάκι. Εμείς το βλέπουμε. Ο κόσμος δεν ξέρει γιατί αναφερόμαστε. Είναι το συλλεκτικό μπλουζάκι για τα 40 χρόνια της αδελφοποίησης των οπαδών του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα. Ούτως ή άλλως, ξέρεις, θα γίνει μια σειρά από εκδηλώσεις τόσο στο Μαρακανά.
0: Πιάσε το νεράκι που γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το
0: νεράκι να πιάσει ο Λουκάς μου, να πούμε λίγο νεράκι από το πρωί. Μιλάμε.
2: Λοιπόν, και στο παιχνίδι του εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ θα υπάρξουν και αντίστοιχες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βίντεο, τόσο από τη Σερβία όσο και εδώ από όλα τα μέρη της Ελλάδας, με τα πανό των φίλων του Ολυμπιακού και των φίλων του Ερυθρού Αστέρα, με τα κοινά συνθήματα και ιδιαίτερα με αυτό το τελευταίο, το οποίο έχει γίνει ένα από τα μας τραγούδια της Ερυθρόλευκης Κερκίδας, είτε εδώ είτε στο Βελιγράδι. Φόρτι Γεία.
0: Είμαι στο ρυθμό του τραγουδιού που λέει ο Λουκάς.
2: Γράφει το μπλουτζάκι 40 years red and white passion 1986-2026. Κάποια στιγμή θα αναφερθούμε και στο πώς προέκυψε. Θυμάσαι πώς έχει προκύψει αυτή.
0: Όχι,
2: η αδελφοποίηση.
0: Είμαι όλος αυτή, ακούω εσένα.
2: Από ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας. Όπου είχαν πάει μεταξύ των φίλων του Ερυθρού Αστέρα και ο παδί του Ολυμπιακού. Γενικά είναι μια φιλία που κρατά πολλά πολλά χρόνια και βέβαια το γιορτάζουν. Το γιορτάζουν. Και οι δύο σύλλογοι. Και όχι μόνο, διάβαζα χθες και έχει κάνει δηλώσεις στη Σερβία και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Γενικά, ξέρεις, μιλούν στα σέρβικα μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων. Και βέβαια μια από τις μεγαλύτερες μορφές είναι ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Άλλο θυμάσαι?
0: Τον
2: Ήλια Ήβιτς.
0: Ήλια Ήβιτς, πες τον Ιμωρέ που έχει βάλει το δεύτερο γκολ με τον Παναθηναϊκό που κερδίσαμε 2-1. Τον που είχαν και διαψώδια με το Σισε μετά.
2: Το Μαρίν, λες. Ο Μαρίν, Γερμανός Σέρβος, που είναι και τεχνικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα. Γενικά, πολλοί κόσμος έχει κάνει αυτό το δρομολόγιο Βελιγράδι. Πειραιάς. Βέβαια, Κυριακή είναι και τα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που θα τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν το πόσο και ποιο θα είναι το ενδιαφέρον των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Γιατί πραγματικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Fast track, βέβαια, ο δεύτερος γύρος των playoffs του.
0: Και Τετάρτη στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, εντάξει, κάτσε. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα την Κυριακή για να ξέρουν οι ομάδες τι θα ζητήσουν. Γιατί μετά έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τελευταία αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Παρεπιπτόντως, τιμωρήθηκε χθες από τη ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική και κλεισμένο το θυρών ο Παναθηναϊκός. Και έχει γίνει έτσι.
0: Ντόρος, γιατί το παιχνίδι είναι πιο.
2: Είναι και το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης. Βέβαια, η ΔΕΑΒ φημίζεται στο να επιβάλλει και ποινές, ξέρεις, για ψήλου. Όχι ψήλου πείδημα, αλλά γενικά και λιγάκι αψυχολόγητα μπροστά στο περικοινό δικαίωμα. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, Γιώργο μου. Ξέρεις γιατί. Θυμάσαι, ας πούμε, την περίπτωση που τιμωρήθηκαν από τον τελικό του ΟΑΚΑ Ολυμπιακός και Όφης, ένα παιχνίδι γιορτή του ποδοσφαίρου. Αυτά λίγο πρέπει να τα κοιτάζουν εκεί οι άνθρωποι της ΔΕΑΒ. Σε κάθε περίπτωση, τελευταία αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό, το γήπεδο του θα είναι άδειο.
0: Αυτό που με ρώτησε χθες ο Ευγενίδης για τον Μίγια, υπάρχει πιθανότητα αλήθεια?
2: Το είπα και χθες, τον ήθελε τον Μίγια Ολυμπιακός, τώρα δεν νομίζω ότι. Περισσότερο το έχουν
0: τι
2: βγάλει.
0: Τι θέση παίζει αυτό?
2: Ξαροχτάριν. Περισσότερο το
0: Γκαρσία Ντάνι δηλαδή είναι.
2: Καμία σχέση. Είναι ο Μίγια. Αν κάτσε δε στη Χετάφε. Είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, να πάρει την κουμπάλα μπροστά από τα στόπερ σου και να βρεθεί ξαφνικά επιθετικό.
0: Στη μεγάλη περιοχή.
2: Ναι, είναι όλα.
0: Έσαι.
2: Πολύ πιο έμπειρο, πολύ πιο οργανωτικό. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Αλλά όταν μέσα στο ρεπορτάζ αναφέρεται, ας πούμε, τον θέλει Βιγιαρεάλ. Εντάξει, εμένα περισσότερο μου κάνει ως παιχνίδια τον μάνατζερ του. Και όχι ότι πραγματικά. Γιατί δεν λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Λέει ότι ο Μίγια. Αναφέρω ακριβώς τι γράφει το ρεπορτάζ. Ο Μίγια είχε. Για τον Μίγια είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός κτλ. 3,5 εκατομμύρια τον κοστολογεί το transfer market, Γιώργο. Όπως το είδαμε χθες. 31 ετών. Στην Χετάφε. Ισχυρίζονται ότι δεν τον δίνουν κάτω από 10 εκατομμύρια. Τώρα πες μου σε ποια σοβαρή ομάδα θα πάει να δώσει όλα 10 εκατομμύρια να πάρει παίχτη 31 ετών. Οπότε κάπου εκεί πέρα νομίζω τελειώνει η ιστορία του Ολυμπιακού για τον Μίγια.
0: Μου λέγανε για ένα παίχτη του Λεβαδιακού, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα, τον κοιτάει ο Ολυμπιακός. Έλληνα. Δεξιμπάκ, αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε.
2: Το δεξιμπάκ του.
1: Τον
2: Τσάπρα.
0: Τον Τσάπρα.
2: Σε όλους καλούς Έλληνες κοιτάζει ο Ολυμπιακός.
0: Καλώς είναι.
2: Να σου πω κάτι, και αριστερό μπακ πιστεύω ότι θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν έχει. Ο Αθανασίου.
2: Θα κοιτάξει κι άλλο. Έχει ακουστεί να μην σου πω. Γενικά για τα άκρα έχει ακουστεί και το όνομα του Σάλιακα για από δεξιά. Γιατί πλέον
0: το Σάλιακα δεν είχα εμείς.
2: Ήταν από τις ακαδημίες, ναι, τα παιδιά. Μα, ας πούμε, ένα άλλο όνομα αριστερού μπακ το οποίο δεν έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό, έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Ζαχαρίτης που κάνει καταπληκτική. Καταπληκτικές Ζαγαρίτης. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά εκτόξευσε την καριέρα τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία. Συμβαίνουν και αυτά. Παναθηναϊκός, ας πούμε, ο οποίος καταπώζουν τα πράγματα.
0: Δεν έχει τον Κυριακόπουλο.
2: Ίσως να πάρει πίσω και τον Βλαχοδήμο. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά ξέρεις, σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν τα μεταγραφικά σενάρια. Πάμε λίγο στο μπάσκετ.
0: Να πάμε. Με χαρά.
2: Καταρχάς η ΑΕΚ χθες κάνει μεγάλη εμφάνιση. Ξαπούστηλε ακόμα μία ισπανική ομάδα μετά την Μπανταλόνα, την οποία απέκλεισε στα playoffs. Νίκησε χθες τον δεύτερο ημιτελικό του BCL, δηλαδή του Basket Champions League, 78-65 τη Μάλαγα. Πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό, όπου θα βρει στο δρόμο της την λιθουανική Τυρίτας, η οποία χθες επικράτησε επίσης στο Final Four που γίνεται στην Μπανταλόνα, 87-69 της Τενερίφης. Δηλαδή έχουν φύγει όλες τις ισπανικές ομάδες σε μια διοργάνωση την οποία την κυνήγησαν πάρα πολύ και την πήραν φέτος οι Ισπανοί. Η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπιο, στον αυριανό τελικό στις 10 η ώρα το βράδυ, νωρίτερα ο μικρός τελικός ανάμεσα στις δύο ισπανικές ομάδες. Χθες μια ισπανική ομάδα τσέκαρε εισιτήριο για Αθήνα, δηλαδή η Real. Μας έρχεται στην Αθήνα μέσω Βουλγαρίας, μέσω Σόφιας. Νίκησε 87-81 τη Χάπολ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Τούδη. Είναι η δεύτερη ομάδα η οποία θα φιλοξενηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και περιμένουμε τώρα τις άλλες δύο. Απόψε 8, Ζαλγκίρις Φενέρ. 2-1 οι νίκες για τη Φενέρ. Σε περίπτωση που νικήσει η Ζαλγκίρις θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Παιχνίδι με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες μετά από αυτά τα οποία έχουν γίνει στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις του Τριφυλιού με τις νυχτερίδες. Παναθηναϊκός ο οποίος δεν θέλει να μπλέξει σε περιπέτειες, δηλαδή δεν θέλει να σπαταλήσει άλλο κανονάκι. Γιατί αν σπαταλήσει άλλο κανονάκι θα πάει να παίξει τα αρέστα του μέσα στη Βαλένθια. Και τα δύο παιχνίδια ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι της Nova. Χθες κολλήσαμε, γενικά χθες ήμασταν πάλι στο ζάπινγκ. Βλέπαμε λίγο μπάσκετ, λίγο Conference League, λίγο Europa League. Πρόκυψαν και τα ζευγάρια των τελικών του Conference και του Europa League. Να ξεκινήσουμε από το Europa League, όπου η Aston Villa επικράτησε τη Nottingham 4-0. Όχι τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ. Καθώς μέχρι τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου οι δύο ομάδες ήταν στο 1-0, δηλαδή σκορ παράτασης, κάπου εκεί πέρα έκανε ένα ανόητο πέναλτι ο Μλαντένοβι, πώς λένε το, κόλλησα τώρα, το στόπερ της, ο Σέρβος στόπερ της Νότιχα, τον οποίο τον είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο τελικό του Conference League. Και από εκεί μετά βέβαια κατέρευσε η Νότιχα, έχασε 4-0. Freiburg Braga 3-1, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπράγκα έμεινε με παίχτη λιγότερο από το έκτο λεπτό. Μείωσε σε 3-1 στο τέλος και θα μπορούσε, είχε ευκαιρίες να στείλει και την υπόθεση πρόκριση στην παράταση. Έτσι λοιπόν, Aston Villa Freiburg είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League. Στο Conference League, η Ράγιο Βαγεκάνο νίκησε εκτός και εκτός έδρα στο Στρασβούργο με 1-0.
0: Μιλένκοβιτς.
2: Μπράβο, Γιώργο, εντάξει. Ευτυχώς γιατί.
0: Φιωρεντίνα.
2: Φιωρεντίνα. 1-0 η Ράγιο Βαγεκάνο. Δύο νίκες επί του γαλλικού Στρασβούργου. Το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι η Ράγιο Βαγεκάνο στην πρώτη έτσι, ουσιαστικά ευρωπαϊκή συμμετοχή πάει τελικό. Όπου θα αντιμετωπίσει την Crystal Palace, η οποία νίκησε και δεύτερη φορά χθες στο
0: Μας εμφιώνει μας αυτά τα αποτελέσματα.
2: Τον Ολυμπιακό, ναι. Ολυμπιακός, ναι, γιατί τώρα, αν πάρει το πάρει η Aston Villa το Europa League, έμεινε εκτός η Σαχτάρ. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, είναι σίγουρο, όχι 99,9%, είναι 100% σε league phase του Champions League. Και θα δούμε βέβαια αν το πάρει η Aston Villa και πάρει και εισιτήριο πρόκρισης για το Champions League. Για τη league phase του Champions League από ως τέταρτη, μήπως ανοίξει και θέση και γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο Ολυμπιακός. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι το, ξέρεις, η ανακατανομή που γίνεται, να το πω, να δώσω την ελληνική έκφραση, γιατί περισσότεροι χρησιμοποιούμε τις βρετανικές, τις αγγλικές εκφράσεις. Είναι η ανακατανομή των ομάδων στους γύρους των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θυμίζω ότι ο τελικός του Champions League είναι Paris Arsenal. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε και στους τρεις τελικούς αγγλικές ομάδες, Crystal Palace, Aston Villa και Arsenal. Βλέπουμε μία ισπανική ομάδα, μία γερμανική, μία γαλλική. Δεν υπάρχει ιταλική ομάδα, δεν υπάρχει γερμανική. Γερμανική υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ιταλική, λέω.
2: Δεν υπάρχει ιταλική και υπάρχει και γερμανική. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έπρεπε να πάει η Ράγιο, δηλαδή η φτωχή εντός εισαγωγικών Ράγιο, του Ισπανικού Πρωταθλήματος, για να έχει επιτέλους και μια Ισπανική ομάδα η Πριμιέρα Διβιζιόν. Αυτή είναι η μαγεία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Τώρα η τελική είναι εκεί πέρα στα τέλη του Μάη. Ξεκινάμε με το Europa League. Ακολουθεί στις 27 Μαΐου το τελικός του Conference και 30 Μαΐου στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, το Paris Arsenal. Κλείσαμε.
0: Τι κλείσαμε, αφού είναι άλλο, είναι και 53. Τι
3: κλείσαμε. Ήρθαν νωρίτερα σήμερα.
2: Εντάξει, ήρθαν νωρίτερα.
0: Και να σταματήσουμε, δηλαδή, να τελειώσουμε αυτό, ήτανε.
2: Ήρθαν νωρίτερα για να δώσουμε έτσι περισσότερο χρόνο και άνεση στο δελτιάκι ειδήσεων.
0: Δευτέρα θα έρθει.

0: και άλλες δράσεις, τις είπες, τις αναφέρατε.
1: Τις είπαμε.
0: Ωραίες εικόνες. Ωραία πραγματάκια. Ωραία πραγματάκια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαδάκη, κύριε Λουκά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό την Κυριακή. Πάμε.
2: Και με την ΑΕΚ με το κύπελο. Γεια σας.
1: Ποια.

0: 90,4. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ως απάντηση στις επιθέσεις σε 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά στα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα ήταν ένα χάδι. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Τραμπ. Συναγερμός και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νωρίς το πρωί αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Στα 102,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 96,80 το αμερικανικό αργό. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες σε σπηλιά στη νότια παραλία της Λευκάδας. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα συναντηθεί στις 5 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Το μεσημέρι ανακοινώσεις για το μέλλον της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα φλεγόμενου γιόταχη στο Δομοκό. Αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. 69χρονος αγρότης συνελήφθη στη Λέσβο, μετέφερε 480 πρόβατα εν μέσω καραντίνας για τον αφόδη πυρετό. Η υποκινητικότητα τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι Έλληνες δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες σε σπηλιά στα νότια της Λευκάδας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Σημαντική νίκη του Φάραντς και σοβαρές απώλειες για τον Στάρμερ, τα πρώτα στοιχεία των τοπικών εκλογών στη Βρετανία. Τρεις εκδρομείς νεκροί, 20 αγνοούμενοι μετά την έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: ...90,4 κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Σιφνιός, κυρία Κοκαλίδου στον ήχο, ο κύριος Φανουργάκης πάντα εδώ παρών με τα θέματα του, παρέα με τον Αλκίνο βέβαια, να τα δώσω τα credits αυτά. Και Κατερίνα μου, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
0: Ωραία, βαριά φωνή, έτσι.
1: Και να φέρω την Καρόλιος. Τι να κάνω, τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έχουμε πολλά νέα.
0: Πάρα πολλά νέα θα πούμε σήμερα. Θα πούμε για Eurovision που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Θα πούμε για GNTM. Θα πούμε για...
1: Α, όλα τα σοβαρά θα
0: συζητήσουμε. Την οικογένεια Λιβάνη που βγάζουν... Είναι παραγωγή, είναι εργοστάσιο παραγωγής τραγουδοποιών.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπες τι παγκόσμια μέρα έχουμε.
0: Α, καλά. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Αυτό το υπέροχο ζωάκι γιορτάζει σήμερα. Βέβαια, βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σου θυμίζει κάποιον?
1: Ναι, χρόνια πολλά στους πρώην σου.
0: Έλα ρε Κατερίνα. Παιδιά δεν το λέω για εσάς. Έτσι, ένας δυο είναι.
1: Όχι, γιατί τα γαϊδουράκια είναι μια χαρά, είναι πλάκα κάνω.
0: Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά θα πάνε σε αυτή τη ζωή. Ελπίζω να φορέσατε το καλό σας το χαμόγελο. Γιατί είναι η Παρασκευούλα και έρχεται το Σαββατοκύριακο. Για όσους δεν δουλεύουν, ελπίζω να το ευχαριστηθούμε λίγο καλύτερα. Ο καιρός.
1: Έθριος με αραιές νεφώσεις. Μιας και αποφάσισες να πεις και τον καιρό.
0: Όχι, είπα ότι λίγο κάνει λίγο νεράκια, αλλά.
1: Αραιές νεφώσεις, έτσι λένε. Έθριος με αραιές νεφώσεις.
0: Ωραία, το λέει στον καιρό, Κατερίνα.
1: Ναι, το έχω ακούσει, παιδιά, το λένε συνέχεια.
0: Ορίστε. Και τον καιρό από αύριο.

0: Ξέρεις, σκεφτόμουν, Μαρία.
1: Για πες.
0: Έχεις δει που εύχονται όλοι στα social ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ας πούμε, λέει, γράφει η άλλη και χρόνια πολλά για το παιδί της στο Facebook, ενώ το έχει δει το παιδί της στο σπίτι, του έχει πει χρόνια πολλά και τα δώρα και τα συνάφη και αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι χρόνια πολλά και αυτά έτσι πρέπει, άμα είσαι παράνομος, να το εύχεσαι. Δηλαδή, αλλιώς ο φούτ, τι λες χρόνια πολλά τώρα, δηλαδή.
1: Τι εννοείς, δηλαδή.
0: Ρε, παιδί μου, γιορτάζει η μαμά σου εσύ. Ναι. Θα την πάρεις, θα της πεις χρόνια πολλά, αυτά, θα της πάρετε και ένα δώρο, θα πάτε. Τι να γράψει ένα κατεβατό. Στον άνθρωπο που με γέννησε και με έφερε σε αυτή τη ζωή, τι, ό,τι.
1: Ναι, δεν ξέρεις. Επειδή απέχεις από τα social πλέον, έτσι εξωτερικεύουν ό,τι έχουν. Και μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι.
0: Δεν μιλούνται δηλαδή αυτοί που εύχονται στα social.
1: Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μεταξύ τους δεν μιλούνται και απλά ανεβάζουν μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά πριν 10 χρόνια και σου λέει χρόνια πολλά, στελάκι μου. Και ένα τηλέφωνο δεν τους έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό, υπάρχει και αυτή η μερίδα ανθρώπων που το κάνουν.
0: Ρε παιδί μου, η άλλη εύχεται στο παιδί της που είναι 2 χρονών. Και δεν ξέρει το παιδί να διαβάσει και να κάνει και να δείξει. Και λέει,
1: ναι,
0: σαν σήμερα
1: το
0: που σε έφερα στη ζωή, άγγελε και για πάντα η μαμά σου. Και τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις, γιατί και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι από αυτή την κατηγορία.
0: Νόμιζα ότι θα μου το εξηγούσες.
1: Όχι, το κάνουν γιατί θέλουν να εξωτερικεύσουν ίσως τα συναισθήματά τους ή να προβάλλουν ότι έχουν πολύ καλή σχέση με κάποιο από αυτά τα άτομα που τους εύχονται. Ναι. Τι.
0: Εντάξει.
1: Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
0: All right.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι.
0: Το δέχομαι.
1: Η ουσιαστική σχέση δεν παίρνει τα φώτα της δημοσιότητας πάντα. Ή και σχεδόν ποτέ, θα έλεγα. Όταν έχεις τώρα μια σχέση, δηλαδή εγώ. Και εγώ έχει τύχει, ας πούμε, να σου κάνω ένα αφιέρωμα με κολλάζ με φωτογραφίες μας. Αλλά έχω πει ήδη τα χρόνια πολλά. Έχουμε κάνει τις εκπλήξεις, τα έχουμε κάνει όλα μεταξύ μας. Και απλά ανεβάζω και μια φωτογραφία να μάθει και ο κόσμος ότι έχει γενέθλια, να σε πάει να σου πει χρόνια πολλά, γιατί εσύ δεν ανεβάζεις τίποτα. Να τα πούμε και αυτά. Γελάει. Αφού έτσι το σκέφτηκα, ας πούμε.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε τον Αλέξανδρο Κοψιάλη στο podcast του Ευαγγελόπουλου, του Ανέστη. Πάντως έδωσε μια ειλικρινή συνέντευξη που συνήθως δεν κάνει.
1: Δεν λέει αλήθεια συνήθως.
0: Όχι, δεν βρίσκεται σε συνέντευξεις, δηλαδή δεν δίνει συνέντευξη. Τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό, βγήκε να τα πει ο άνθρωπος. Και θεωρώ ότι ήταν μια ειλικρινή συνέντευξη αυτή που έδωσε. Λέγοντας ότι πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο, μια δύσκολη περίοδο. Τότε που ήταν οι κατηγορίες για την υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη.
2: Τον είχαν βιάσει?
0: Όχι, ήταν ένα κορίτσι που κατηγόρησε τον Δημήτρη Φιντηρίκο για την υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη και επειδή είναι κουμπάρι, κάνανε κάνσελ το Κοψιάλη.
2: Όπως πότε.
0: Και έγινε ένας κακός χαμός, γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι έφερε, λέει, αϊπνίες, κατάρρευση, υπήρχε μια σκοτεινή πλευρά της δημοσιότητας, όπως αναφέρει. Τέλος πάντων, έδωσε μια συνέντευξη και έλεγε ότι σε αυτό το διάστημα, πρώτον, συναισθηματικά ήταν ένα ράκος, δεύτερον, πήγε πάρα πολύ άσχημα η δουλειά του.
2: Η οποία είναι?
0: Influencer.
2: Α.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
2: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Και είναι και από τους πρώτους, συγγνώμη, αλλά είναι και από τους πρώτους. Είναι και από τους πρώτους influencers. Και επίσης, είπε ο άνθρωπος ότι πήρε πάρα πολλά κιλά, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στον οργανισμό του, μπλόκαρε ο οργανισμός του, πήρε πάρα πολλά κιλά και προσπάθησε να τα αποβάλει με διάφορους τρόπους. Έκανε τεστ, ενέσεις τεστοστερόνης, είχες πει.
2: Ενέσεις τεστοστερόνης έκανε, λέει, γιατί όταν ήταν μικρός δεν μεγάλωνε.
0: Α, τα έκανε και αυτά, ωραία.
2: Ναι, δεν μεγάλωνε, ήταν, λέει, Δευτέρα Γυμνασίου και δείχνε σαν Πέμπτη Δημοτικού. Και δεν υπάρχει, λέει, οργανισμός τεστοστερόνης.
1: Και τώρα έτσι δείχνει.
2: Και έκανε, ναι, τότε, λέει, τώρα, λέει, είναι καλό τώρα ότι μικροδείχνει. Τότε δεν ήταν καλό, γιατί ήταν, λέει, παρόλα αυτά, μπράβο που βγήκε το παιδί και είπε, παιδί μου, ότι αυτό, ναι, με την υπάρχει σαρκία και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Είπε ότι έκανε... δοκίμασε διάφορα, ναι, και ενέσιμες θεραπείες και με διατροφολόγο, τα έχει κάνει όλα. Τώρα αφήνει ένα ενδεχόμενο να μας πει στο τέλος της διαδρομής του, δηλαδή μόλις φτάσει στα... Ναι. Επιθυμητά του κιλά.
2: Να δούμε πώς έχασε κιλά Κοψιάλη.
0: Θα μας πει πώς τα έχασε.
1: Το ίδιο θα έλεγα.
2: Μπορώ να πω κάτι εγώ τώρα, προσωπική άποψη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν θέλω να τη συμμεριστεί κανείς.
0: Ναι.
1: Εγώ τη συμμερίζομαι πριν την πεις.
2: Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θέλω να γίνουν αύριο το πρωί εκλογές και να ψηφίσω Μητσοτάκη.
0: Τι έγινε?
2: Με χέρια και με ποδιά. Να κλείσει όλα τα social media, παιδιά, μακάρι να το κάνει ο άνθρωπος αυτός. Όχι μέχρι 15 χρόνων, μέχρι 18 χρόνων.
1: Δεν είπε ότι θα το κάνει.
2: Να μην πνέει.
1: Ναι, βέβαια και αυτός είναι πολύ ενεργός.
2: Να μην βλέπουν πραγματικά τώρα, δηλαδή.
1: Αυτός γιατί δεν βάζει συνέχεια.
2: Και ρωτάω τώρα εγώ, τι δουλειά κάνει αυτός ο τύπος?
0: Ναι, γιατί άμα τα κλείσει, δηλαδή αυτός δεν θα ξενεχίσει να δουλεύει.
1: Όχι.
2: Δηλαδή πραγματικά τώρα, ζούμε σε μια εποχή, ρε παιδιά. Καλά έκανε το παιδί και βγήκε και είπε για τα προβλήματα, της υγείας. Δεν προωθεί προϊόντα, προωθεί τον εαυτό του.
1: Ναι, γιατί παλιά πήγε στα πόρτα για να προωθήσει τα τάπερ.
2: Λοιπόν. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή το βλέπω και από τις κόρες δικές μου. Έχουν τώρα πρότυπο το Χίψη Κοψιάλη και τον, δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Και έχουμε κάνει τώρα, καθόμαστε και συζητάμε γιατί βγήκε. Γιατί να μην βγω εγώ να πω, ας πούμε, όχι εγώ, ένα παιδί που έχει περάσει πρόβλημα σοβαρό. Γιατί δεν δίνει κανείς το λόγο. Θα μου πεις εσύ το δίνεις το λόγο, εγώ τον δίνω το λόγο. Σε ανθρώπους που έχουν περάσει προβλήματα σοβαρά. Βγαίνει τώρα ένας τύπος που κονομάει τα απίστευτα να μας πει τι πάχει, να και αδυνάτησε και έκανα μουτζάρο και έκανα αυτό και θα σας πω. Έλα, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, λίγο Μητσοτάκη, κλείστε όλα. Αν μας ακούς που μας ακούς.
0: Ναι, θα τα κλείσει κλείστα όλα.
2: Μπας και σωθούν τα παιδιά μας. Αφού εμείς είμαστε κατάλληλοι να τα σώσουμε, γιατί είμαστε κατάλληλοι να τα σώσουμε, να τα περιορίσουμε, να τα κλείσουμε Μητσοτάκη όλα. Συμφωνείς, Αντρέα? Δηλαδή δεν μπορεί, παιδιά, να υπάρχουν τέτοια πρότυπα. Αλήθεια τώρα. Είναι προσωπική η γνώμη αυτή. Αλλά δεν μεγαλώσαμε έτσι εμείς.
0: Σίγουρα όχι, αλλά δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
0: Είναι...
2: Ας κρατήσουμε αυτό το δυστυχώς.
0: Ναι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
2: Όχι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αλλά δεν μπορούμε να ξεβραγωθούμε.
0: Όχι, πίσω.
2: Ναι, δεν μπορούμε να ξεβραγωθούμε για να είμαστε εντάξει, αυτό είναι και τι να κάνουμε.
1: Μπορώ να σου πω πάντως κάτι.
2: Πες.
1: Έχεις ακούσει κανέναν τώρα τελευταία να λέει ότι δεν του αρέσει η θάλασσα? Δεν είναι όλοι πολύ χαρούμενοι το πηγαίνουν στη θάλασσα?
2: Αυτό τη σχέση.
1: Περίμενε.
2: Ναι,
1: είναι όλοι πολύ χαρούμενοι.
2: Εγώ δεν είμαι. Άμα είναι κρύο και δεν είμαι.
1: Εντάξει, ο περισσότερο κόσμο λέει, ναι, πολύ ωραία. Κοίτα τι ωραία που είμαστε στη θάλασσα. Είναι καθαρή και ζεστή.
2: Ναι.
1: Δεν χαίρονται όλοι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχει ψάρια η θάλασσα σήμερα το 2026 μέσα?
2: Έχει.
1: Δεν έχει.
2: Έχει, ρε.
1: Όχι. Γιατί όταν πήγαινε εμένα ο νονός μου, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν και έκανε ψαροντούφικο και δεν ήξερε τι είναι από το πιάσει, από τα χταπόδια και από τα ψάρια. Εντάξει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι αυτό που λες εσύ τώρα δεν μπορεί να το βιώσει ένα παιδί 12 και 14 χρόνια. Γιατί αφού έχει λοιπόν μεγαλώσει μαζί σου σε διαφορετική πραγματικότητα.
2: Αφού δεν μπορεί λοιπόν να γίνει με την κανονικότητα, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς οι γονείς των παιδιών αυτών ή οι μεγαλύτεροι, ας το κάνει μια κυβέρνηση να πει παιδιά μέχρι 15, 16, 17 χρονών δεν θα έχετε. Δεν μπορεί να υπάρχουν. Δεν μπορεί τα παιδιά να έχουν τέτοια πρότυπα. Και να βλέπει όλα τα παιδάκια για να δει τι θε να γίνει. Influencer, παρτά. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
1: Συγγνώμη, ξέρει τι άλλο δεν μπορεί να καταλάβει. Και ένα ενήλικα, όσο είναι παιδάκι. Είδε κανένα προχθέ που έπαιζε η μπάγκερ με την Παρή. Συγγνώμη, έχετε δει πω τρέχουν οι ποδοσφαιριστέ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται να τρέξει ένα άνθρωπο έτσι. Δεν γίνεται 90 λεπτά να τρέξει έτσι με αυτή την ταχύτητα. Mm. Και δεν καταλαβαίνει κανένα ότι. Δεν είναι αυτό το κανονικό. Με κάποιον άλλο τρόπο συμβαίνει αυτό.
2: Δεν είχα χτες με έναν προπονητή.
0: Εντάξει, τώρα μιλάς για αθλητές τέτοιου ελληνικές.
1: Μιλάω για τα αναβολικά. Τα οποία δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει ούτε ο ενήλικας.
2: Έκανα
1: την
2: κουβέντα χτες το απόγευμα με έναν προπονητή.
1: Και όλοι λένε, wow, λέει, είδες την μπάγκερ. Ναι. Μα δεν είναι κανονικό αυτό που βλέπω.
2: Και μου είπε το εξής. Για να γίνεις αθλητής πρέπει να φτάσεις στο 12. Για να γίνεις υπεραθλητής και πρωταθλητής πρέπει να πας στο 12-1. Στο 12-1 ο οργανισμός από μόνος του δεν πάει. Και τα αναβολικά που βρίσκουν, αν τα παρατηρήσουν, μου λέει κανείς, το δεν το είχα σκεφτεί, του χρόνου απαγορεύουν τα περσινά. Δηλαδή, τι παίρνει ένας.
1: Αφού πάντα το ντόπινγκ είναι πιο μπροστά από το αντιντόπινγκ.
2: Του χρόνου καταργείται. Οπότε υπάρχει ένας χρόνος κενός. Παρ' όλα αυτά, λίγο ρε παιδιά, εγώ το βλέπω τώρα. Καλά έκανε το παιδί και βγήκε και είπε: χιλιάδες κόσμο να πιάσουμε εδώ από κάτω. Χιλιάδες προβλήματα και πολύ πιο σοβαρά που αν πιάσαν τον κουμπάρο του που βίασε, που έκανε. Έλα, παιδιά τώρα. Και πάχει είναι επειδή κατηγορούσε τον κουμπάρο του. Κρίμα. Εδώ μια κυρία που δεν είχα φάει από κάτω με τρία παιδιά. Και τώρα εμείς ασχολούμαστε, που καλά κάνουμε γιατί αυτή είναι η επικαιρότητα δυστυχώς, ότι πάχει είναι ο Τάδε επειδή κατηγορούσαν τον κουμπάρο του.
1: Και για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, Μαρία, ο δε κουμπάρος δεν έπαθε και τίποτα, ούτε πάχει ούτε.
2: Τίποτα, δεν λέει ο κουμπάρος.
1: Ο κουμπάρος παίρνει, να το πούμε κι αυτό.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις τα φύλλα.

0: Τι θα γίνει τώρα, πώς θα το λύσουμε αυτό?
1: Να...
0: Γιατί αυτή θα το παίξει το βιολί, τη βιόλα της κανονικά, Μαρία?
1: Μαρία.
2: Λοιπόν, εδώ έρχεται το ερώτημα που θέτει η Κατερίνα, γιατί τώρα και όχι τότε?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ είχε κερδίσει τη Eurovision παίζοντας βιολί, αλλά έτσι όπως φαίνεται, ορίστε, πέσει φνιέ.
0: Χωρίς να παίξει βιολί, κέρδισε την Eurovision.
2: Ότι ήταν, λέει, τα backing vocals είναι ηχογραφημένα, οπότε μόνο φωνητικά κάνουν την ημέρα της Eurovision, στον τελικό.
0: Μαρία, είναι η επιτομή της απάτης. Θυμάμαι να είμαι παιδάκι, γιατί ήμουν πάρα πολύ παιδάκι νεογέννητο τότε. Και θυμάμαι να κοπανιέται αυτός και να σπάνει χορδές και να γίνεται χαμός και να λες αυτός το έχει σπάσει το βιολί, δωδεκάρι.
1: Παιδί μου, μήπως έπαιζε και απλά δεν ακουγότανε.
2: Καλά, σίγουρα έπαιζε, αυτό εννοείται.
1: Εντάξει,
0: τώρα ήταν. Τι να σου πω τώρα. Και
2: τώρα
0: μετά
2: το
0: έκανε συγχαρητήρια.
2: Βάλει όλοι με το
0: συγχαρητήρια, λέει που συνέχιζε να παίζει, που είχε σπάσει η χορδή, πλάκα μας κάνουν.
1: Τα βάζουμε με την Eurovision.
0: Και τότε έτσι έπαιζα και εγώ βιολί και κέρδισα, ρε παιδιά.
1: Ναι, τα βάζουμε με την Eurovision. Γιατί σου λέει τώρα είναι η πρώτη φορά που. Γιατί τώρα εμείς δηλαδή, επειδή έχουμε ένα δυνατό χαρτί, τον Ακύλα, πάνε να μας τον.
0: Αμπράβο, αλλά ήταν και τότε μεγάλη απάτη, σκέψτε το λίγο. Είχαμε ψαρώσει όλη τη βιολή, παίζει αυτό που είχε πέσει κάτω και κουκκίνησε.
1: Και βέβαια, εγώ τότε είχα την απορία και έλεγα, αφού σπάσανε οι τρίχες. Ναι. Πώς παίζει αυτό? Αυτές.
0: Και τον ρωτάγανε μετά συνεντεύξεις. Καλά, λέει, πώς σου λέει, ναι, λέει, δεν τα έχασα εκείνη ώρα. Λέει, κράτησα την ψυχραιμία. Αυτά συμβαίνουν, λέει, στα live και πει αυτά αυτό μετά.
3: Ναι, αλλά οι κορμίες
0: είχαν. Αυτό λέμε κι εμείς.
1: Δεν είναι αυτό, σήμερα είναι εκτός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως και να
0: έχει,
2: να φέρουμε το 2026.
1: Ναι, αλλά σου το κάτι τελικά έπαιζε ή δεν έπαιζε? Αρχή, ναι. Ζούσες τότε?
2: 2009.
1: Πώς χρόνο ήσουν?
2: Απλά είναι τα μαθηματικά.
1: Τεσσάρων.
0: Τεσσάρων
1: ήμουν το 87 εγώ. Που σηκώσαμε το κουκκινικό παμέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, τα προγνωστικά άδικο και τώρα άδικο.
2: Ότι η Φινλανδία είναι στο νούμερο 1 και η Ελλάδα είναι στο νούμερο 2. Όμως, στην πρώτη πρόβα που έκανε ο Ακύλας, έγινε χαμός. Και επειδή μιλάμε για τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, να ξέρετε ότι έπαιξε με το βιολί του, το φέρτο.
1: Και το βιολί.
2: Τα συνδύασε.
0: Τι χαμός έγινε, αφού στην πρόβα μόνος σου είσαι. Ποιος έκανε χαμό εκεί που έκανε πρόβα αυτός?
2: Τι λες, Κατερίνα, εδώ μιλάμε για σοβαρά στοιχήματα.
1: Κάνε εδώ η τεχνική
2: τώρα
1: ένα χαμό, θες?
0: Η καμερά
1: μάτια. Κάντε χαμό η τεχνική. Η τεχνική είναι αυτή,
0: μου δηλαδή.
2: Όχι, έχει γίνει σοβαρή.
1: Αφόρμητα, τελείως τους βγήκε, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε πάρα πολύ, πολύ καλά τα προγνωστικά. Δείχνουν ότι ο Κύλα είναι πολύ δυνατός. Καλά, δεν πιστεύω στον προημιτελικό που θα γίνει 12 Μαΐου. Βγαίνει νούμερο 1. Ξεκινάμε τα βασικά. Εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά. Και έτσι όπως όλα δείχνουν, θα πάει καλά.
0: Έτσι όπως τα ακούω τώρα, μήπως μας συμφέρει να παίξει αυτή live βιολί. Γιατί μπορεί να μην πάει καλά.
1: Να τη σπάσουν οι
0: χορδές. Στο live. Μπορεί να μην πάει καλά. Κάτι να μην ακουστεί κάτι περίεργο. Και μήπως βγούμε εμείς πρώτοι. Σαν την Πατουλίδου. Που η δεύτερη.
1: Ναι, αλλά όμως η Πατουλίδου όμως έχει δηλώσει ότι δηλαδή, και να μην έπεφτε η άλλη, πάλι ναι, πρώτη θα βγαίνει.
0: Καλά, και ο Ακύλα το ίδιο θα πει έτσι και παθευτικά. Διότι ό,τι και να γινόταν, εγώ θα κέρδιζα. Αλλά μήπως τώρα ο πρώτος στραβοπατήσει. Και τσούκου τσούκου, τρουπόσουμε.
1: Ναι, αλλά πρώτη θέση. Εγώ απορώ τώρα, αφού σαν τραγούδι δεν είναι ωραίο τη Φιλανδία.
0: Εσύ σκέψου να βγει πρώτος ο Ακύλα, να γίνει κάτι και μετά να το ακούμε συνέχεια αυτό παντού.
1: Μόνο το σέρα το ακούμε. Α. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού το φέρτο.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις. Τι θες εσύ. Βάλτε λίγο να το ακούσουμε. Τι ακούμε τώρα.
3: Το όνειρά μου.
1: Βάλτε να ακούσουμε λίγο φέρτο.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: σε άλλα νέα, χτες ήταν η πρώτη συνάντηση Mayweather και Ζαμπίδη στο Las Vegas.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ζαμπίδη είμαστε εδώ.
0: Τώρα γιατί πήγαν στο Las Vegas.
2: Το weather τι είναι.
1: Οκ.
0: Πάμε, έλα.
3: Αλλά καθήνα θα πει, θα δει τώρα την σου.
2: Ο καιρός.
1: Ο καιρός.
3: Σε διώξα
2: Μαρία, δεν
0: κρεμίστηκε. Ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους μποξέρ της... Έφυγε. Φύγε.
2: Παιδιά, συγγνώμη, καλύτερο το Mayweather είναι Μπαλμπόα. Το κανονικό ή είναι nickname?
0: Mayweather, μωρέ, Mayweather.
2: Ναι, είναι nickname.
1: Τίποτα, εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
2: Το κανονικό του.
0: Μήπως τελικά και εσύ σκέφτεσαι πολύ γρήγορα. Μήπως εσύ σκέφτεσαι πολύ αργά. Εν αντιθέσει με τη Μαρία.
2: Έμαθες το Mayweather.
0: Δεν ήξερα.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχω άλλο μποξερ καλύτερο στο κεφάλι μου.
1: 27 Ιουνίου στην Αθήνα, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Τι μας ενδιαφέρει.
0: Ένα διάφορο αγώνα.
2: Δεν παίζει και κανένας.
0: Γνωστός μας.
2: Αυτό.
0: Ναι. Δεν είναι γνωστός μας, είναι γνωστός γενικότερα.
2: Αδιάφορος μου είναι.
0: Αδιάφορος.
2: Καταρχάς δεν τον ήξερα. Για να καταλάβετε.
0: Μπορεί να γίνει κάποιο αγώνα. Κάνει την κατένα, την ξέρει. Γιατί ακούγανε στο Las Vegas, καλύτερα δύο μας ακούγανε.
2: Ξέρω αυτούς που έχουν σημασία.
0: Νωρίτερα μπορεί να γίνει κάποιο άλλο αγώνα που να έχει πολύ ενδιαφέρον. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ένα ανέκδοτο ήθελα να πω τώρα, αλλά δεν το.
1: Ναι, αλλά μας είπες τόσο.
2: Αυτό ανέκδοτο είναι.
1: Πούμε ότι είναι στο ΆΚΑ 27 Ιουνίου.
0: Τι είπε για το ανέκδοτο 27 Ιουνίου, το ανέκδοτο στο ΆΚΑ.
1: Βεβαίως. Γιατί κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται, να τους πούμε λοιπόν.
0: Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο γεγονός.
1: 18 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μάικ Ζαμπίδης.
0: Ναι, βέβαια θα παίξουν άλλο άθλημα. Ο Ζαμπίδης έπαιζε kickboxing.
2: Πού να το σηκώσει το πόδι του Ζαμπίδης.
0: Δεν μπορεί να το σηκώσει και να παίξει box. Μόνο.
2: Έμα. Τα λέω.
0: Είναι τελείως άλλο.
2: Δεν με ακούτε. 23 Μαΐου είναι ο σημαντικός αγώνας. Σάββατο.
0: Σάββατο.
2: Σαββατσαλάκια.
0: 25. Θα δούμε τώρα.
2: 23 είναι το Σάββατο.
0: 23 είναι.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Αυτός είναι ο σημαντικός αγώνας. Κρατήστε την ημερομηνία.
1: Τώρα και να κρατήσουμε επίσης. Συγγνώμη που διακόπτω τώρα. Τρέχει και διαγωνισμός.
0: Α, ναι, αυτό να κάνουμε.
1: Instagram. All day cruise. Μέχρι τη Δευτέρα μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram, να δηλώνετε συμμετοχή, like και follow στο κανάλι 1 και στο All Day Cruise. Ταγκάρετε έναν φίλο ή μια φίλη, τέλος πάντων όποιον θέλετε να έχετε μαζί σας στην κρουαζιέρα, γιατί μπορεί να είστε ένας τυχερός που θα κερδίσει δύο θέσεις σε αυτό το υπέροχο σκάφος με αυτή την τρομερή βόλτα που θα κάνετε στο Σαρονικό. Ή στην Αττική Ριβιέρα, πρόεδρε, σωστά τα λέω. Πολύ σωστά. All day cruise, μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram και λάβετε μέρος.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν βλέπετε εσείς τον Ακύλα με το τραγούδι, σας έρχεται ας πούμε να χορέψετε, χαίρεστε ή νιώθετε αμηχανία? Γιατί εγώ νιώθω αμηχανία από το βλέπω αυτό. Δηλαδή, τι συνέστημα σας βγάζει?
0: Καταρχήν, αν το δούμε λίγο, ρε παιδί μου, μπράβο στο παιδί αυτό.
2: Άλλο σε ρώτησα.
0: Θα καταλήξω.
2: Ναι.
0: Μπράβο σε αυτό το παιδί που από την Ομόνια που έπαιζε στο σταθμό και στην Ερμού, νομίζω έπαιζε.
2: Άρα συμπόνια σου βγάζει.
0: Καμία συμπόνια. Δεν
2: αυτό
0: είπες. Δεν
2: μπράβο
0: συμπόνια.
2: Που από την Ερμού.
0: Καμία συμπόνια δεν είναι.
2: Τι νιώθεις την ώρα που το βλέπεις?
0: Εγώ αυτό το παιδί, ας πούμε, θα ήταν ένα. Όχι θαυμασμό. Του λέγει ένα μπράβο που το έκανε.
2: Θαυμασμό σου βγαίνει
0: που
2: την ώρα που το βλέπεις.
0: Θα μπορούσε να είναι και θαυμασμό. Ναι, φίλε, ένα παιδί που έπαιζε μουσική στην Ερμού και βρέθηκε τώρα να πανηγυρίζει όλη η Ευρώπη πούμε, για αυτόν και να έχει 1 εκατομμύριο views πούμε, στο. Είναι μια επιτυχία. Έκανε
1: άλλο
0: κάτι.
1: Άλλο λέει. Το κομμάτι τη σου προκαλεί.
0: Κομμάτι. Μου δίνει ένα αριθμό. Δεν ξέρω να χτυπιέμαι.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν μου δίνει.
0: Ένα αριθμό μου τον δίνει.
1: Με εκνευρίζει.
0: Να κουνηθώ λίγο.
1: Μου βαράει.
0: Στην Εύρα για κάποιο λόγο.
1: Όχι, τώρα σου με άκουγα το κομμάτι και το έχω τώρα στο κεφάλι μου για να δω τι μου προκαλεί και μου προκαλεί νεύρα.
2: Εμένα μηχανία, δηλαδή το κοιτάζω και δεν καταλαβαίνω τι βλέπω.
1: Βέβαια θα πω το εξή, ότι αυτό που θέλει να περάσει σαν νόημα το κομμάτι αυτό είναι ότι έχουμε μπει στο τρυπάκι του υπερκαταναλωτισμού και δεν μας φτάνει τίποτα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Το οποίο θέμα είναι πολύ μεγάλο και αν είναι βαθύ.
0: Όταν όμως ακούγατε το Dance with the Devil και χτυπιόσασταν στα κλαμπ, σας άρεσε? Ποια είναι η διαφορά το ένα από το άλλο?
2: Ηλικία.
1: Τώρα, άμα τα συγκρίνεις τώρα αυτά τα δύο,
2: έχουμε άλλο πρόβλημα. Ότι είμαστε τότε στο γυμνάσιο, δεν καταλαβαίναμε.
0: Οπότε και η Eurovision σε αυτή την ηλικία αναφέρεται. Πάντως, μπράβο στο παιδί αυτό.
1: Συγχαρητήρια για όλη την πορεία μέχρι στιγμής και ελπίζω να κάνει και παραπάνω. Να εξελιχθεί και μέσα από την εμπειρία του στο Eurovision και να μην τα παρατήσει αυτό. Γιατί ξέρεις, πολλοί άνθρωποι γίνονται πυροτεχνήματα. Παίρνουν τώρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αναγνωρισιμότητα και μετά.
0: Το πιο ωραίο το περακιτζή.
2: Τώρα θα έλεγα αυτό. Τι είχε δηλαδή το SAGAPO και δεν κέρδισε?
1: Εντάξει, ο Ρακιτζής είπε ότι όλα όσα μπορούσαν να πάνε λάθος εκείνη τη βραδιά πήγαν.
0: Ναι, αλλά είπε τώρα ότι εγώ λέει, δεν το έδωσε ευκαιρία. Είδα φως, μπήκα και βγήκα.
1: Okay.
0: Δεν είδα λίγο ευκαιρία την Eurovision. Είδα λίγο.
1: Ο Ρίμπακ πάντως.
0: Είδα φως και μπήκα.
1: Έπεσε σε αντικαταθλιπτικά για 11 μετά. Χρόνια. Ναι.
0: Ή πριν.
1: Μετά και για τα ναι, επόμενα 11 χρόνια. Ο άνθρωπος έπεσε σε χάπια και αντικαταθλιπτικά.
0: Οπότε... Είναι αυτό που λέει περασμένα μεγαλεία, διηγό τη Ανακλία.
2: Ναι, ναι, παιδιά, αυτό δεν παίζει βιολί. Αυτό ήταν. Μα κοροϊδεύσε κι αυτό.
1: Δεν μπορούν να διαχειριστούν όλοι όλη αυτή την ένταση, την προσοχή και την αναγνωρισιμότητα που συμβαίνει. Για 2 μήνες παράδειγμα ή 3 μήνες.
2: Δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε διάσημοι. Τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, είμαστε. Αλλά μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση.
1: Διαχειριζόμαστε τέλεια την.
0: Γιατί δεν είμαστε για 2 μήνες. Χρόνια.
1: Είμαστε brand.
0: Brand. Πλέον.

0: πόσο χαίρομαι όταν λαμβάνω μηνύματά σας και είστε στη δουλειά ή στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο ή με παρέα κάπου έξω και μας στέλνετε τις καλημέρες σας, δεν λέγεται, δεν περιγράφεται η χαρά μας. Λοιπόν, θα στείλουμε και εμείς όμως τα φιλιά και την αγάπη μας στους δικούς μας ανθρώπους, σε αυτούς που εμπιστευόμαστε την ξεκούρασή μας, την άνεσή μας, την πολυτέλειά μας. Και μιλάω φυσικά για τα έπιπλα Αμβροσιάδης, που εγώ σας έχω πει ότι τα έχω φτιάξει όλα από εκεί. Εντάξει, τα ξέρετε.
1: Τα έχεις δοκιμάσει, μας έχεις πει.
2: Είναι εξαιρετικά.
1: Είναι ανθεκτικά, τα θυμάστε αυτά, παιδιά.
0: Όλα, όλα, όλα.
2: Είναι εξαιρετικά.
0: Για κατάχρηση και όχι μόνο για χρήση. Φιλιά, πάρα πάρα πολλά. Γιατί, την αλήθεια λέω. Για κατάχρηση.
1: Τι εννοείς, Μαρία μου?
0: Εντάξει, δεν κοιμόμαστε απλά.
2: Και κάθεσαι με τις ώρες, ξαπλώνεις εκεί το κορμί σου.
0: Δεν κάθεσαι μόνο, χοροπηδάς, έχεις την ανιψιά σου πάνω, παίζεις, ζωγραφίζεις, τα κάνει όλα, αλέκιαστα, όλα, διάβροχα, τα πάντα. Τι?
1: Εντάξει, κατάχρηση.
0: Παιδιά, είμαι σε όλα αυτά, τα λέω με το χέρι στην καρδιά.
1: Έξω από τα δόντια θέλουμε να τα λες.
0: Βεβαίως και τα λέω. Βεβαίως. Έπιπλα Αμβροσιάδη, αν θέλετε να έχει το κεφαλάκι σας ήσυχο.
2: Λοιπόν, 9 και 4 το παίζει Παναθηναϊκός.
0: Σήμερα.
2: Μπάσκετ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Παναθηναϊκός Πανελληνία.
0: Καλή επιτυχία όπως τις προάλλες λέει η Κατερίνα.
2: Ναι, τις ίδιες θέσεις ακριβώς να έχουμε όλοι.
1: Ναι, με λίγο και παταλού εννοείται.
2: Ναι, το φαγητό να αλλάξουμε μόνο γιατί δεν τρελάθηκα. Ναι.
0: Τι άλλο, να στείλω και τα φιλιά μου στους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει και έχουν πάει στα νησιά για τη σεζόν. Έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι κυρίως στη Μύκονο αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά μας. Άντρος, Ήρο, καλή επιτυχία, καλή σεζόν σε όλους. Να έχουν υπομονή και όλα θα έρθουν. Στον Κωστή, στον Γκρεκοτέλ, φιλιά και πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Τι υπομονή, ρε Μαρία, σκάσμα λεφτά βγάζουν, δεν θέλουν εκεί υπομονή.
0: Μην το λες έτσι, Κατερίνα, γιατί θα σου πω Μάιο-Ιούνιο και λίγο Μαράκη, μέσα Ιουλίου είναι λίγο περίεργα τα
2: Μαράκη,
0: πράγματα πάντα.
2: Θα συμφωνήσω για πρώτη φορά στη ζωή μου με την Κατερίνα.
0: Πρόεδρε μου, γιατί δεν, το δηλαδή λέω όμως αυτό. Το λέω γιατί τους πρώτους μήνες είναι λίγο, λίγο περίεργα
2: αυτό,
0: τα πράγματα.
2: Ρε, παιδί μου, είναι λίγο υπομονή να έρθει ο Ιούλιος κάπως να οικονομήσετε τρέλα αυτό.
0: Και καλά θα κάνουν, ξέρεις, τη δουλειά ρίχνουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί.
2: Τρομερή δουλειά. Και καλά θα κάνουν.
1: Εννοείται, κάνουμε πλάκα, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μπα και μια δουλειά και πάμε και με τροπό σου.
1: Έχουμε κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, κάτι σημαντικό.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Τίποτα.
1: Τέλεια. Καλή ξεκούραση.
0: Να είστε με τους αγαπημένους σας και να περάσετε όλοι καλά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη έκταση πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά από πτώση drone. Δεν ανιχνεύθηκε. Αύξηση επιπέδων ραδιενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Σημαντική νίκη Φάρατζ και σοβαρές απώλειες για Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στην Ουκρανία. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στα νότια παραλία της Λευκάδας. Η υποκινητικότητα, τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι Έλληνες, δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη. 70χρονος Έλληνας ο άνδρας που έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και αυτοκτόνησε στο Δομοκό. 69χρονος αγρότης συνελήφθη στη Λέσβο, μετέφερε 480 πρόβατα εν μέσω καραντίνας για τον αυτόδη πυρετό. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μυστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4.

0: στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέα κλίμακωση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Σημαντική νίκη Φάραντζ και σοβαρές απώλειες για τον Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Μεγάλη έκταση πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά από πτώση ντρόουν. Δεν ανοιχνεύτηκε αύξηση επιπέδων ραδιενέργειας, ανακοίνωσε η Ουκρανία. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται ένα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας. 70χρονος Έλληνας ο άνδρας που έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και αυτοκτόνησε στο Δομοκό. 69χρονος αγρότης συνελήφθη στη Λέσβο, μετέφερε 480 πρόβατα εν μέσω καραντίνας για τον αυθόδη πυρετό. Η υποκινητικότητα τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι Έλληνες δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4

Σκηνικό ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς με αλληλοχτυπήματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν σε ισχύ κατάπαυση πυρός, λέει ο Τραμπ. Βεβαιότητα ξανά στις αγορές πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Το μικροσκόπιο Πενταγώνου και το θαλάσσιο ντρόουν υψηλής τεχνολογίας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τα σενάρια που εξετάζονται. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Τι είπαν στις απολογίες τους. Τελεσίγραφο Τραμπ, μέχρι τη

0: 4 Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία και απειλεί με πολύ υψηλότερους δασμούς. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το Χανταϊό διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία. Διπλό ιστορικό ρεκόρ στον τουρισμό το 2025 που κινήθηκαν εισπράξεις και αφίξεις. Και ποικίλες δράσεις την Κυριακή στον Πειραιά για τη γιορτή της μητέρας. Έρχεται και ο ποδηλατικός γύρος The Tour of Hellas 2026. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Από μια κλωστή φάνηκε να κρέμεται η κατάπαυση πυρός ΗΠΑ Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανοίγουν πυρ κοντά στα στενά του Ορμούζ και να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας. Ο Τραμπ έσπευσε να καθησυχάσει τις αγορές, λέγοντας πως η κατάπαυση πυρός παραμένει σε ισχύ, αλλά το πετρέλαιο εκτινάχθηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό, το σοβαρότερο το οποίο έχουμε δει μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια που είναι σε ισχύ αυτή η συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ των δύο χωρών. Με ανταλλαγή πυρών και με τις δύο πλευρές, βέβαια, να αλληλοκατηγορούνται ως προς το ποια από τις δύο είναι αυτή που την παραβίασε. Είχαμε λοιπόν την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν να ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ είχαν στοχεύσει ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο και ένα άλλο πλοίο που πλησίαζε στα στενά του Ορμούς. Είχαν ξεκινήσει να παρατοματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις σε αρκετές παράκτιες περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο στενό του Ορμούς, κάνοντας λόγο για ανταλλαγή πυρών με τον εχθρό, ενώ τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και μέχρι την Τεχεράνη, και λίγο αργότερα υπήρχαν αρκετές επίσης αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις στις ακτές του Μπαντάρ Χαμίρ, του Σαρίκ και του νησιού Κέσμ. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα, το Ιράν υποστήριξε ότι είχαν πλήγματα όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους αλλά και σε πολιτικούς. Η κεντρική διοίκηση τώρα των ΗΠΑ έκανε λόγο για ιρανικές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε απρόκλητες, κατηγορώντας και αυτό με τη σειρά του ότι το Ιράν παραβίασε την κατάπαυση πυρός και λέγοντας ότι εξαπέλυσαν πολλαπλούς πυράβλους, ντρόνους και μικρά σκάφη, καθώς αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ διέσχιζαν τα στενά. Αμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να πούμε, ότι προχώρησε σε δηλώσεις πρωτίστως προκειμένου να κατευνάσει, όπως αντιλαμβάνεστε, τις αγορές, δηλώνοντας ότι η κατάπαυση πυρός συνεχίζει να είναι σε ισχύ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση την οποία είχαν υποβάλει, ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ με πολύ ποιητική και γλαφυρή γλώσσα περιέγραψε και τα πλήγματα τα οποία δέχθηκε το Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας μάλιστα ότι αν τελικά δεν υπάρξει συμφωνία, αυτό ήταν μόνο ένα πρελούδιο του τι μπορεί να ακολουθήσει. Βέβαια, θα πούμε ότι οι αγορές δεν πίστηκαν πλήρως ότι όλα πηγαίνουν καλά, γιατί ενώ εχθές είχαμε την πτώση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είδαμε να φτάνει ξανά έως και τα 102 δολάρια. Αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί περίπου στα 101,8. Εάν συνεχιστούν τώρα τέτοιου είδους περιστατικά, αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή θα ανέβει και πάλι, θα ακολουθήσει για μία ακόμη φορά ανωδική πορεία.
0: Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης επί της τελευταίας πρότασης για μια καταρχήν συμφωνία, ενώ η CIA εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ έως και 4 μήνες.
1: Ναι, υποτίθεται ότι η απάντηση του Ιράν θα δινόταν στις ΗΠΑ εχθές. Εκτιμάται ότι ένας από τους λόγους που αυτό δεν έγινε είναι επειδή ακριβώς είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες πληροφορίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο το Ιράν να απαντήσει σε σημείο προς σημείο σε αυτό το μονοσέλιδο μνημόνιο το οποίο έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι για μία ακόμη φορά πολύ βασικό ζήτημα είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, το θέμα της αναστολής δηλαδή εμπλουτισμού ουρανίου, το χρονικό διάστημα αυτής της αναστολής, όπως επίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη φωνές μέσα στο Ιράν, κυρίως από την πλευρά των φρόνων της Επανάστασης, οι οποίοι δεν έχουν πιστεί για τις ειλικρινείς προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων Πολιτειών. Δεν αποκλείεται λοιπόν αυτό το περιστατικό να καθυστερήσει αρκετά την απάντηση του Ιράν, όπου ακόμη και αν δοθεί δεν ξέρουμε αν θα σημάνει αμέσως αυτόματα και μια συμφωνία. Αυτό επίσης το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ τις ΗΠΑ είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με έκθεση της CIA, η οποία εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ακόμη και έως 4 μήνες, χωρίς να παρουσιάζει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Φαίνεται ότι έχει φροντίσει για ένα τέτοιο σενάριο και ακριβώς αυτό το μεγάλο χρονικό περιθώριο το οποίο δίνει η έκθεση της CIA στις αντοχές ουσιαστικά της Τεχεράνης είναι και ένας από τους λόγους που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να πάει σε μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί στην πράξη ο ναυτικός αποκλεισμός αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να αποδίδει. Και από την άλλη βέβαια, επειδή αν έχουμε για 4 ακόμα μήνες ένα ναυτικό αποκλεισμό αμερικανικό ο οποίος δεν αποδίδει και κλειστά τα στενά του Ορμούζα από πλευράς του Ιράν, επειδή δεν έχουμε συμφωνία, θα συνεχίσει να είναι όμηρος η παγκόσμια ναυτιλία, το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο, με τις σοβαρές συνέπειες που γνωρίζουμε πως ήδη έχει στον ενεργειακό τομέα και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Αντιμέτωπες με έντονες αναταράξεις βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει το κόστος των καυσίμων. Όπως δήλωσε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Λίσανδρος Τσιλίδης, μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 2 εκατομμύρια ακυρώσεις θέσεων, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης.
2: Είχαν κλείσει τον κόμβο στα Εμιράτα στις αρχές. Είχε αποκλειστεί μια τεράστια περιοχή νοτιοανατολική Ασία που έρχονταν προς Ευρώπη. Τώρα δηλαδή ξεκίνησαν κάποια πράγματα να έρχονται. Και κάποιες πτήσεις γύρω προς το Ισραήλ και προχώρησε η αγορά να επανέρχεται σιγά σιγά. Του ξεκινάει, δεν ξεκινάει. Έχω ειρήνη, δεν έχω ειρήνη. Ελευθερώνω το στενά του Ορμούζ. Λέω εγώ τι θα κάνεις εσύ και τι θα κάνω εγώ. Όλο αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί το πρόβλημα στον πελάτη. Ο πελάτης ταυτόχρονα δημιουργεί το πρόβλημα στην αεροπορική εταιρεία. Γιατί αν ο πελάτης πέταγε 100% τα πράγματα θα πετάγανε. Αν είχε καύσιμο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Το πρωτογενές κόστος σε ένα αεροπλάνο είναι το καύσιμο. Είναι μεγάλο κόστος. Δεν μπορεί κάποιος να το καλύψει. Και αν κάποιος έπρεπε να αποφασίσει να κάνει κάτι, να ήταν μια ευρωπαϊκή ενιαία πολιτική. Μιλάμε για την Ευρώπη. Που εμείς μιλάμε με την Κομισιόν. Έχουμε όλες οι χώρες βάλει έναν χάρτη κάτω. Θα πρέπει πρωτίστως πριν αρχίσουμε να κλαίμε και να ζητάμε λεφτά, να καταγράφουμε ποιοι είναι αυτοί που πρωτογενώς πρέπει να πάρουμε, εάν θα πάρουμε μια αποζημίωση. Το κυρίαρχο κομμάτι είναι το καύσιμο και αερομεταφορές. Που και ξεκινάμε όλα. Αν δεν υπάρχει αεροπλάνο, έστω και ακριβό, πώς θα μεταφερθεί ένας πελάτης από έναν προορισμό στον άλλο. Εδώ μιλάμε 2 εκατομμύρια θέσεις αεροπλάνα έχουν μειωθεί μέχρι στιγμής τον προηγούμενο μήνα.
0: Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρίσκεται το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Το βρήκαν ψαράδες κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής, με τη μηχανή του να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Το μη επανδρωμένο σκάφος φέρει συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, από όπου το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να συνδέεται με την Ουκρανία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Σε φυλακή εκτός Κρήτης οδηγούνται ο καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα και η σύζυγός του. Το ανδρόγυνο κρίθηκε προφυλακιστέο χθες βράδυ μετά τις πολύ ωραίες απολογίες του στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας παρουσία εισαγγελέα και ανακριτή. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε ο δράστης της τυχερής δολοφονίας. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα. Αρχικά είχε διαρρεύσει όπως οι απολογίες των δύο, το ανδρόγυνο, θα γίνονταν τη Δευτέρα. Ωστόσο, ο φόβος νέου κύκλου αίματος και βεντέτας έκανε την αστυνομία και τις αρχές να αποφασίσουν η απολογία να γίνει στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου, στο αστυνομικό μέγαρο. Εκεί λοιπόν μετέβη ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Παρόντες ήταν και οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορούμενων. Μετά από πολύ ωραία διαδικασία, λοιπόν, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκηση, την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο μέχρι την εκδίκαση της δίκης τους. Να πούμε ότι σε βάρος του 54χρονου Κώστα Παρασύρη έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση. Είναι αντιμέτωπος επίσης με κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη βιβλιοκατοχή, ενώ δίωξη είχε ασκηθεί και στη σύζυγό του για συνέργεια, αφού ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Ενώ υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα προέτρεψε το δράστη λεκτικά να πυροβολήσει τον νεαρό. Τώρα, οι πληροφορίες από χθες λένε ότι ο δράστης δεν έδειξε ιδιαίτερη μεταμέλεια. Κάποια στιγμή είπε ότι αν είχε χίλιες σφαίρες, και όχι μόνο έξι, θα τις έριχνε όλες στο θύμα. Κάποια στιγμή προσπάθησε να εξηγήσει την πράξη του, λέγοντας ότι στο πρόσωπο, εκείνη τη στιγμή, έβλεπε, στο πρόσωπο του θύματος έβλεπε μόνο το φωνιά του γιού του. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, δεν όριζα τον εαυτό μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει στο μυαλό μου. Είπε ότι επιτρέποντας από το νεκροταφείο μαζί με τη σύζυγό του, βρισκόταν σε εξαιρετικά επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση και ότι συνάντησε τυχαία τον 29χρονο Νικήτα. Θεώρησε μάλιστα ότι ο νεαρός τον ηρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία. Θόλωσα, ήμουν σε κατάσταση παροξυσμού παραλυρήματος και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υποκαθεστώς τρομερού θυμού και τεράστιας οργής, χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος, έτσι τον χαρακτήρισε. Αυτός όμως, αντί να σηκωθεί να φύγει, κατέβηκε και μου επιτέθηκε, με κλώτσισε. Έβγαλα το περίστροφο, πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου, είπε πάλι. Δεν θυμάμαι πόσες φορές και τον σκότωσα. Από τη μεριά της, η 56χρονη σύζυγός του, η οποία βρισκόταν στο όχημα την ώρα της φωνικής επίθεσης, ανέφερε ότι ένιωσε αδύναμη να αντιδράσει. Δεν παραδέχτηκε ότι προέτρεψε το δράστη να τον πυροβολήσει. Περιέγραψε το σύζυγό της ως έναν άλλο άνθρωπο που δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραμένες στη μνήμη μου, είπε. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο, είπε και αυτή, ναι, δεν ήταν ο Κώστας μου, ο άντρας μου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Χθες, όπως είπαμε, έγινε η κηδεία του Δήματος. Έκανε μια νέα ανάρτηση η αδερφή του, η Κατερίνα Γεμιστού. Πολύ συγκινητική. Ο Παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο. Καλό ταξίδι στο φως, έγραψε μεταξύ άλλων. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Μάχη για τη ζωή του. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού δίνει το 12χρονο αγόρι που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση επισπεύδει τις αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες. Αντίστροφη μέτρηση για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών ξεκινά μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως έδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα επιδιώξει να παρουσιάσει συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα σε καθημερινά ζητήματα, ώστε η ΔΕΘ να λειτουργήσει ως πλατφόρμα απολογισμού και νέων δεσμεύσεων. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, ήταν η χαρακτηριστική απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη, όταν τον ρώτησε από το έδρανο για τον ακριβή χρόνο των εκλογών στο τέλος της χθεσινής εξάωρης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση αυτή ενίσχυσε σε πολλούς βουλευτές την άποψη ότι το Μαξίμου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών μετά τον Σεπτέμβρη. Ωστόσο, η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη στην πρωτολογία του ήταν ξεκάθαρη. Πρέπει να πούμε για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών το 2027. Συνεπώς, η κυβέρνηση κινείται με εντατικούς ρυθμούς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας ως φάρο την σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και τη στοχευμένη στήριξη. Τα επόμενα βήματα επικεντρώνονται στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και την προώθηση κομβικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην καθημερινότητα και την οικονομία. Οι βασικοί πυλώνες λοιπόν του σχεδιασμού περιλαμβάνουν οικονομική ενίσχυση εισοδημάτων και μεσαίας τάξης, συνέχεια των πρόσφατων μέτρων με νέες μειώσεις φόρων, περαιτέρω στήριξη αγροτών και επιχειρήσεων, καθώς και παρεμβάσεις για το στεγαστικό, υλοποίηση σημαντικού μέρους των νομοθετικών πρωτοβουλειών, όπως το νέο λύκειο, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα, επιτάχυνση μεγάλων έργων υποδομών, επενδύσεων, καθώς και ψηφιακή διακυβέρνηση τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα μέχρι τη ΔΕΘ δίνεται και στη διαδικασία φυσικά τη συνταγματική αναθεώρησης, όπου η κυβέρνηση επιδιώκει ευρύτερες συνενέσεις, χαρακτηρίζοντας την αναθεώρηση κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και απάντηση στην τοξικότητα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Η ισχύ της ρύθμισης θα είναι αναδρομική, κάτι που σημαίνει πως θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σαφές προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία και σταθερότητα στη δεύτερη θέση για το ΠΑΣΟΚ καταγράφουν κυρίες και κύριοι δύο νέες δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με την MRB για το Open, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,5%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει το 28,8%, σημειώνοντας μικρή πτώση. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 11,3% από 14,5%. Ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ. Σε παρόμοια τροχιά και η έρευνα της ΠΑΛΣ για το ΣΚΑΙ, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει μικρή πτώση 1,5 μονάδα σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση, αλλά να διατηρεί διψήφιο προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, οι πολίτες εκφράζουν μεταξύ άλλων ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις, με το 37% να αξιολογεί θετικά αλλά ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα. Μουντό σήμερα το σκηνικό του καιρού, κυρίως εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης που απλώνεται στην ατμόσφαιρα, καθησυχαστικός για την επίδρασή της σε υγιείς ανθρώπους, εμφανίστηκε μιλώντας στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και καθηγητής πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τονίζοντας ότι το φαινόμενο δεν προκαλεί συμπτώματα σε οργανισμούς χωρίς υποκείμενα προβλήματα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αν κάποιος εμφανίζει ενοχλήσεις αυτές τις μέρες, πιθανότατα να υπάρχει κάποια αδιάγνωστη νόσος και θα πρέπει άμεσα να επισκεφθεί το γιατρό του.
5: Όποιος άνθρωπος έχει συμπτώματα τώρα που υπάρχει αφρικανική σκόνη και δεν γνωρίζει ότι έχει κάποιο νόσημα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό, στον ορειλά, στον αλληλεγγύολογο, στον πνευμονολόγο αν έχετε βήχα, αν έχετε δύσπνοια, να εξεταστείτε, να βρεθεί το νόσημα που έχετε και που δεν το γνωρίζετε ότι το έχετε, να πάρετε την κατάλληλη θεραπεία και να μην τηλεπορήσετε. Δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε συμπτώματα όταν έχουμε αφρικανική σκόνη. Αν έχουμε συμπτώματα, σημαίνει ότι έχουμε μια νόσο και απλά δεν την έχουμε διαγνώσει.
0: Δεν είναι η αρχή ούτε μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προσπαθώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες για το ξέσπασμα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Ο οργανισμός συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές πολλών χωρών, καθώς τουλάχιστον 29 επιβάτες διαφόρων υπηκοτήτων είχαν αποβιβαστεί πριν τους πρώτους τρεις θανάτους που σήμαναν συναγερμό, ενώ σε καραντίνα είναι πολλοί ακόμη που ήρθαν σε επαφή με άτομα που ίσως να έχουν μολυνθεί. Οι αρχές προσπαθούν επίσης να βρουν την αρχική πηγή μόλυνσης, καθώς η σταθμή που έκανε το κρουαζιερόπλοιο και οι δραστηριότητες των επιβατών εκτός αυτού μπορεί να κρατούν το κλειδί. Ωστόσο, ακόμη δεν υπάρχει κάποιο ισχυρό σενάριο για το εάν οι επιβάτες εκτέθηκαν στον ιό επί του πλοίου ή όχι, ενώ η μακρά περίοδος επόασης του Χανταϊού δυσκολεύει τις εκτιμήσεις. Πάντως, ο 70χρονος Έλληνας που επιβαίνει στο πλοίο δεν παρουσιάζει συμπτώματα και διατηρεί επαφή και με τον νεοδή. Στο μεταξύ, το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αγκυροβολήσει στα Κανάρια νησιά αύριο. Νέο τελεσίγραφο έθεσε ο Τραμπ στις Βρυξέλλες για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έδωσε προθεσμία έως την 4η Ιουλίου, ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, για την εκπλήρωση, όπως είπε, των δεσμεύσεων του μπλοκ στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας των δύο πλευρών. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, οι δασμοί στις εισαγωγές από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκτοξευθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Βρυξελών, γνωστή ως Συμφωνία του Τέρμπερι, απροβλέπει την επιβολή ανώτατου δασμού 15% από τις ΗΠΑ στην πλειονότητα των προϊόντων που εξάγονται στην Αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, ημιαγωγών, φαρμακευτικών προϊόντων και ξυλίας. Σε αντάλλαγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να καταργήσει σχεδόν όλους τους εναπομείναντες δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Η νέα παρέμβαση του Τραμπ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον την 1η Μαΐου ότι σχεδιάζει να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυσίωνα είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τουρισμό στη Σαντορίνη. Πτήσεις τσάρτερ ακόμη δεν έχουμε δει, τόνισε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος των τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού, Βασίλης Κασιμάτης, θέτοντας και το ζήτημα των αυξημένων τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Γεγονός που, όπως είπε, καθιστά τη χώρα μας μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με γειτονικές χώρες.
6: Ο Απρίλιος πήγε άπατος, η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είναι στα ίδια επίπεδα. Από χθες έχει ξεκινήσει κάτι και φαίνεται κάτι και κουνιέται. Άρτερ, όντως ήταν άφαντες. Βέβαια, το οξύμορο είναι ότι όταν ακούσει κανείς τα 2 εκατομμύρια κυρωμένες θέσεις παγκοσμίως, αυτό ίσως να φαντάζει ένα μεγάλο νούμερο, όμως όταν το βάλει στο κάδρο μπροστά στο συνολικό αριθμό, δηλαδή 132 εκατομμύρια.

0: διαθέσεις χάσαμε τα 2 εκατομμύρια. Στατιστικά δεν φαίνεται μεγάλο. Όμως, εδώ στο Σαντορίνη, σε αυτή τη στιγμή, τσάρτερ δεν έχουμε ακόμα. Τα σλότ είναι άδεια. Άλλο μείζον πρόβλημα εξαιτίας της ακτοπλοείας, εξαιτίας των ληστρικών θέσεων των εφοπλιστών σε όσα σχετίζονται με την τιμολογιακή τους πολιτική. Εκεί το τοπίο είναι εκρηκτικό. Προθέσεις ταξίδεψα από Σαντορίνη για Κρήτη, Ηράκλειο, με επιστροφή. Πήρα μια απλή οικονομική θεσούλα. 99,50 το ατομικό μου εισιτήριο και 92 ευρώ το αυτοκινητάκι το μικρό που είχα. Έβαζα άλλα 100 και πήγαινα Νέα Υόρκη. Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Ο τουρίστας θα έρθει στην Ελλάδα για να ταξιδέψει ενδοκυκλαδικά ή στα νησιά του Αιγαίου με τέτοιες τιμές, όταν ο ανταγωνιστής μας στην Τουρκία, στην Ιταλία, στην Ισπανία ταξιδεύει μέσα στη χώρα είτε αεροπορικός είτε ακτοπλοϊκός με το 1/3, 1/4 ή 1/5 των χρημάτων?
1: Χρονιά διπλού ιστορικού ρεκόρ για τον τουρισμό ήταν το 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τόσο στον αριθμό τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα όσο και στις εισπράξεις. Η Ελλάδα προσέλκυσε πέρυσι τα 43,3 εκατομμύρια τουρίστες, συντρίβοντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση του 2024, που ήταν 40,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 6,4%. Αλλά και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4%, ξεπερνώντας εφέτος τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντική αύξηση καταγράφηκαν στα έσοδα από την κρουαζιέρα, από 418 εκατομμύρια ευρώ το 2022, έκλεισαν το 2025 στο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το 50% να έρχεται από το λιμάνι του Πειραιά. Στο ζήτημα της υπογειοποίησης των γραμμών του ηλεκτρικού στο Νέο Φάληρο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι 1 ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης των Πειραιά, Δημήτρης Γκερλές. Όπως είπε, αν και αρχική πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να πραγματοποιηθεί το έργο, πλέον έχει καταλήξει στην επιλογή της ανακαίνησης και συντήρησης των γραμμών, γεγονός που δεν θα δώσει καμία λύση στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Παράλληλα, ο κ. Γκερλές αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες προτάσεις του συνδυασμού του για το κυκλοφοριακό, εστιάζοντας στις λεωφοριολωρίδες αντίθετης κατεύθυνσης, σχεδιασμός που έχει προκαλέσει πολλά ατυχήματα στην πόλη.
2: Όσον αφορά την υπογειοποίηση, είναι ένα σημαντικό θέμα. Πολλά χρόνια συζητιέται. Υπάρχει μια μελέτη, η οποία βέβαια σαφώς χρειάζεται επικαιροποίηση, και αναζητούμε τη συνάντηση με τον ΟΑΣΑ προκειμένου να δούμε πού βρίσκεται. Και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος συγκεκριμένα έχει πει πολλές φορές ότι έχει δρομολογηθεί η υπογειοποίηση. Όμως το τελευταίο καιρό φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει στροφή 90 μοιρών και δεν θα πάει στην υπογειοποίηση, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε, θα πάει σε μια συντήρηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό κανείς όταν μπει στον ηλεκτρικό από το Φάληρο προς το Πειραιά ή από τον Πειραιά προς το Φάληρο, βλέπει τον σιδηρόδρομο να γίνεται πολύ μικρές ταχύτητες. Αρχικά η πρόταση ήταν το τραμ να πάει πάνω από την υπογειοποίηση. Θα διευρυνθεί ο δρόμος, θα έχει μεγαλύτερες διαδρομές και θα συνδεθούν οι συνοικίες του Νέου Φαλήρου με την Καστέλα, των Καμινίων με το κέντρο του Πειραιά, και βέβαια θα βοηθήσει κυρίως την κυκλοφοριακή ροή από και προς την πόλη και από και προς το λιμάνι. Αυτό μάλιστα το αναφέρω γιατί το έχουμε βάλει και σαν θέμα την επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει η λογοδοσία. Ήταν να γίνει τη Δευτέρα, το ανέβαλε η Δημοτική Αρχή. Ρωτούσαμε ποια είναι η εξέλιξη γύρω από αυτό το ζήτημα. Στο να σας έχουμε και άλλες κάνει προτάσεις, όχι μόνο για την υπογειοποίηση. Πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκαν 5-6 θέματα που κατά τη δική μας εκτίμηση ήταν σοβαρά. Και ένα θέμα ήταν σαφώς και το θέμα των λεωφορείων αντίθετης ροής που γίνονται στην πόλη, που υπάρχουν ατυχήματα και δυστυχήματα, κυρίως στη Χατζηκυριακού και στην Ηρώων Πολυτεχνείου, μπροστά στο Δημαρχείο και εδώ μπροστά στην Ιεραρχία, στο κομμάτι από την Τρισφυθέα προς την Αχτή Μιαούλη. Είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το ζήτημα καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημήτρη Γκερλέ μπορείτε να την ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού kanali1.gr. Ο Πειραιάς μπαίνει στο επίκεντρο του ποδηλατικού γύρου The Tour of Hellas 2026, καθώς μεθαύριο Κυριακή θα δοθεί από το μεγάλο λιμάνι της χώρας η εκκίνηση της πέμπτης και τελευταίας διαδρομής της εφετινής διοργάνωσης με προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Η αγωνιστική ημέρα ξεκινά από το Πασαλιμάνι και κινείται κατά μήκος της Αττικής Ριβιέρας σε μια παραλιακή διαδρομή που ενώνει το θαλάσσιο μέτωπο με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον, στην πόλη μας, το Πασαλιμάνι μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή ποδηλάτου, όπου κάτοικοι και επισκέπτες όλων των ηλικιών, 9.30 με 11 το πρωί, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μια σειρά από δράσεις με στόχο να γνωρίσουν το ποδήλατο και τα ωφέλη του ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας και αστικής μετακίνησης. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο κανάλι 1 ο διοικητής της Τροχέας Πειραιά, Σιλβέστρος Καραγιάννης.
3: Την Κυριακή έχουμε το γεγονός του ποδηλατικού αγώνα. Ο οποίος είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, Day Tour 2026 ονομάζεται. Ξεκινάει από το Πασαλιμάνι. Και θέλω να παρακαλέσω και τους κατοίκους στα Ραδιακή, κάτω από Πασαλιμάνι μέχρι Τσαβέλα, Ακτικού του Γιώτου δηλαδή και Παπαναστασίου μέχρι την Τσαβέλα, να μην έχουμε σταθμευμένα οχήματα στη δεξιά πλευρά. Στην παραλία θα πάνε, θα βγουν μετά στην παραλιακή. Θα ήθελα να παρακαλέσω όσοι μπορούμε το Σάββατο το βράδυ να μην έχουμε σταθμευμένα οχήματα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το έχουμε καθαρό το κομμάτι αυτό. Δεν θέλουμε να αναγκαστούμε, γιατί το έχουν ζητήσει οι διοργανωτές, να χρησιμοποιήσουμε γερανούς και να σηκώσουμε τα οχήματα, γιατί θα είναι λίγο επώδυνο για τους ιδιοκτήτες. Θα υπάρξει μια σήμανση από εμάς και με σημειώματα και με κορδέλες και με κόνους, να φροντίσουμε όλη η παράκληση να πάρουμε το αυτοκίνητο.
1: Με εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού, ο Δήμος Πειραιά τιμά την Κυριακή την Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας. Στις 11 το πρωί, ο Δήμαρχος Γιάννης Μόραλης θα καταθέσει στεφάνι στο άγαλμα της Μητέρας επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου. Την ίδια ώρα, η πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης και γιορτής. 11 με 1, 30 φύλλα θα προσφερθούν στις μητέρες. Μουσική από DJ θα δημιουργήσει εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο photo booth και παιδικό εργαστήρι δημιουργίας καρτών. Παράλληλα, ο Δήμος Πειραιά θα προσφέρει λουλούδια στις μητέρες που νοσηλεύονται, καθώς και στις μητέρες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, Τζάνιο και Μεταξά. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 9.30 με τη φωταγώγηση του αγάλματος της μητέρας σε ροζ χρώμα. Τώρα, μια σπουδαία δράση διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Καλεί εθελοντές πολίτες να δωρήσουν τα μαλλιά τους για να κατασκευαστούν περούκες που θα προσφερθούν σε ογκολογικούς ασθενείς. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
4: Κάλεσμα σε εκδήλωση δωρεάς μαλλιών απευθύνει ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά και την Κλινική Μαλλιών Berkman Court. Η εκδήλωση με τίτλο «Προσφέρουμε μαλλιά, χαρίζουμε χαμόγελο» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για να προσφέρουν εθελοντικά μέρος των μαλλιών τους, από τα οποία θα κατασκευαστούν δωρεάν περούκες για ογκολογικούς ασθενείς που τις χρειάζονται. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά την ερχόμενη Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Εκεί καλούνται να βρεθούν όσοι αποφασίσουν να δωρήσουν τα μαλλιά τους, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι λουσμένα, χωρίς χημικές διεργασίες όπως βαφές και με μήκος τουλάχιστον 25 εκατοστών. Σημειώνεται πως τα ακουρέματα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν στο χώρο από κομμωτήρια που συμμετέχουν εθελοντικά στη δράση.
1: Νεφώσεις και βροχοπτώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Παπαδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, κανάλι1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ναι, πες, εσένα περιμένει.
1: Μάλιστα. Δεν συνεννοούμαστε.
0: Δεν συνεννοούμαστε.
1: Ποιος θα κάνει, ποιος θα πει πρώτος στη σκηνή.
0: Όχι, στο είπα. Μπες, μπες. Κάνε intro εσύ. Καλησπέρα, παιδιά.
1: 2 και 35 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Είμαστε εδώ για την αθλητική σας ενημέρωση για την επόμενη μία μισή ώρα μαζί με Δημήτρη Μολφέση στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Το Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, 210-42-24-441-3. Καλύτερα μέσω Viber 6951.
0: Δεν δώσω τηλέφωνο στον αέρα.
1: Πραγματικά άρχισα να λέω το δικό μου.
0: Γι' αυτό σταμάτησα. Ναι. 6951-904-904. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 8 Μαΐου του 2026, έρχεται ένα καυτό. Μάλλον είμαστε ήδη σε ένα καυτό τετραήμερο αθλητικό. Έχουμε πλέον γνωστά τα ζευγάρια των τελικών των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Τρεις αγγλικές ομάδες.
0: Έχουμε γνωστό το ζευγάρι του Champions League του μπάσκετου. Δευτέρου, αν θέλετε, τη τάξη θεσμού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί σίγουρα η κορυφαία διοργάνωση είναι η Ευρωλίγκα, το Final Four της οποίας θα φιλοξενηθεί εδώ 22 και 24 Μαΐου, όταν λέω εδώ, παραπάνω, στο ΆΚΑ. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο καυτό για την Super League με ματσάρες και για το πρωτάθλημα αλλά και για την αποφυγή του υποβασμού, και έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται εδώ από την ομάδα της πόλης μας, από τον Ολυμπιακό, με τον Γιαζίτση, ο οποίος κλείνει μια περίεργη αυτόν αγωνιστική σεζόν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, με το που είδα την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, «Be strong and get well soon, Yusuf», μου κοπήκαν τα δάχτυλα.
1: Κατάλαβες ότι είναι σοβαρό.
0: Ναι, ότι είναι σοβαρό.
1: Ίδιος τραυματισμός όπως τότε.
0: Ρεξιάστου.
1: Ναι, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος
0: του περσινού
1: με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Εντάξει, δύσκολα, πολύ δύσκολες καταστάσεις για έναν ποδοσφαιριστή που πάλεψε να επανέλθει στη πρώτερη καλή του αγωνιστική κατάσταση. Πέρασε από 40 κύματα γενικώς η σεζόν του, με προσπάθεια να γίνει όσο το δυνατόν πιο απαραίτητος στο Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός να μην τον έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Και τώρα έρχεται αυτός ο τραυματισμός που είναι άγνωστο το πώς θα καταλήξει γενικώς, αν θα παραμείνει στον Ολυμπιακό πλέον.
0: Κοίταξε, καταρχάς, αυτό είναι δεδομένο ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 30 Ιουνίου του 2027. τώρα το ζητούμενο, καταρχάς, είναι να κάνει την επέμβαση. Θα την κάνει ο Χρήστος ο Θεός, ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση, οπότε πάμε βάση. Ναι.
1: Των
0: δεδομένων, ναι. Ούτως ή άλλως να σου πω κάτι, ο Χρήστος ο Θεός είναι ένας από τους κορυφαίους στην Ευρώπη. Και από εκεί μετά έχει πάλι αγώνα δρόμου προκειμένου να επανέλθει. Είναι Μάιος ολόκληρος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος.
1: Οκτώβριος,
0: δηλαδή, να πάνε καλά τα πράγματα στην αποθεραπεία του παιδιού. Κατά τον Οκτώβριο είναι ο τρίτος πάντως τραυματισμός, ακριβώς ο ίδιος.
1: Ακριβώς
0: δηλαδή,
1: ο ίδιος, αυτό είναι το
0: 19-20 με τη Λίλ, περσινός στον Ολυμπιακό, και ακριβώς το ίδιο γόνατο με το τώρα στην προπόνηση χθες. Την προπόνηση αισθάνθηκε ενοχλήσεις, πήγε, έκανε πριν να περάσει το 24ωρο προτούμενο σε ακτινολογικός έλεγχος. Ήταν δυσάρεστα τα μαντάτα και για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Περαστικά να
1: περαστικά,
0: το πούμε.
1: Περαστικά, κουράγιο, δύναμη, τι άλλο να πεις.
0: Αυτό, ναι. Είναι σε ένα ασφαλές αθλητικό περιβάλλον όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάντα στεκέται δίπλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ειδικότερα σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Έχει ένα καταπληκτικό ιατρικό επιτελείο ο Ολυμπιακός. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ούτως ή άλλως ο Ιουσούφ. Τίποτα. Τώρα θέλει υπομονή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Θυμίζει πάρα πολύ την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Που θυμάσαι ότι μέσα σε δύο σεζόν έπαθε και ο Κώστας Φορτούνης που κατέκτησε και το ευρωπαϊκό, έκανε δύο πολύ καλές χρονιές στην Αραβία, θα έρθει, θα επιστρέψει κατά πόσο είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό για να κλείσει καριέρα. Δηλαδή δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, είναι 29 ετών, έχει ακόμα χρόνια μπροστά του. Τώρα το ζητούμενο είναι, ξέρεις, καθένας το μυαλό του δικό μας, ας πούμε, χωρίς να είμαστε γιατροί, στο ίδιο πόδι, ίδιος τραυματισμός, θα μπορέσει να επανέλθει. Ιατρική, η αθλητρική έχει κάνει θαύματα, είναι χρόνια μπροστά, πάνε εποχές που μία ρήξη θεωρούταν. Ναι. Απλά είναι μεγάλο το διάστημα της αποθεραπείας,
1: ναι,
0: αυτό είναι το κουραστικό. Ψυχολογικά για τον κάθε αθλητή.
1: Ναι. Και μετά, εντάξει, σιγά σιγά να μπει στις προπονήσεις, πάντα με το φόβο, γιατί τώρα αν έχεις πάθει τέτοιο τραυματισμό τρεις φορές, ξέρεις, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, το πώς θα καταφέρεις να ξεπεράσεις το μυαλό που τρέχει πάντα στο ότι μπορεί να το ξαναπάθω. Να πούμε περαστικά στο παιδί, εν όψη αυτής της πολύ σημαντικής αγωνιστικής που μας περιμένει, που μπορεί να κρίνει πάρα πολλά στα δύο ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στο Παναθηναϊκός, που κι αυτός μαστίζεται από φοβερά προβλήματα της τελευταίας στιγμής, έχει μείνει με διαθέσιμους το Ντουμπά και τον Πάλμερ Μπράουν ως κεντρικούς αμυντικούς μετά τον τραυματισμό και του Ίγκασον.
0: Διάστρεμα,
1: χάνει τη σεζόν κατά πάσα πιθανότητα. Ο Ορνάντεθ αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτς με την ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται. Επίσης ο Φακούντο Πελίστρη και αυτός εκτός με νέο μυϊκό τραυματισμό.
0: Πότε χάνει και αυτός τη σεζόν, γιατί μιλάμε αυτός. Τώρα ο δεύτερος γύρος, όπως συνηθίζω να λέω, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίζω διαφορετικά, της μιας ανάσας, fast track.
1: Ναι, δηλαδή. Βέβαια, δεν προλαβαίνει, εννοείται.
0: Και τώρα, και, ξέρεις, και είναι και μια περίοδος όπου, να, είδες, βγαίνουν τραυματισμοί, βγαίνουν θλάσεις, βγαίνουν το ένα τ' άλλο, οι ποδοσφαιριστές είναι επιβαρημένοι. Θα πει κάποιος, παραδείγματος χάρη, για τον Ιουσούφα Γιαζέτσο, δεν έχει παίξει πολύ, δεν έχει σημασία. Καθημερινές προπονήσεις, το να κάνεις προπονήσεις κάθε μέρα στον Ολυμπιακό για να παίζεις διπλό, ας πούμε, να κάνεις ασκήσεις στον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιο βαρυντικό από το να παίξεις 10 παιχνίδια συνεχόμενα, ξέρω εγώ, απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως, ναι, τώρα ήρθαμε σε μια καθοριστική καμπή του πρωταθλήματος, όπου όποιος τραβοπατά θα ξεχνά τη συνέχεια. Είναι πολλές θέσεις ανοιχτές, δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, είναι και η δεύτερη θέση που οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League, Μιχάλη. Είναι και οι θέσεις κάτω που
1: για τον υποβασμό
0: στέλνουν στην Super League 2, ποιοι μένουν. Για μένα δεν είναι τρεις ομάδες, είναι τέσσερις. Είναι και ο Πανετολικός ο οποίος.
1: Βέβαια, έμπλεξε. Μετά την ήττα του από την Κηφισιά εντός έδρας, έμπλεξε και ο Πανετολικός.
0: Και βεβαίως. Από εδώ και πέρα, παραδείγματος χάρη για τον Ολυμπιακό, το κακό πιο είναι, ας πούμε, είδες, αποκλείστηκε χθες η Σαχτάρ, πάει η Άστον Βίλα φουλ να κατακτήσει το Europa League, δηλαδή του ήρθαν όλα βολικά όσον αφορά αυτά τα οποία περίμενε, δηλαδή οι Rangers είναι εκτός Champions League. Η Σαχτάρα αποκλείστηκε που τη φοβότανε ο Ολυμπιακός. Η Άστον Βίλα πιθανότητα πάρει το Europa League. Θα πάρει και έξοδο μέσα από το Premier League. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα και χάνεται μια σίγουρη θέση που θα είχαμε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο στη League Phase του Champions League. Τώρα δεν ξέρω με τα replacing, πώς λέγονται αυτά, για να κατανομές, αν παραδείγματος χάρη ο δεύτερος, που πάντα ο Ολυμπιακός έχει το κέρδος γιατί είναι και ομάδα με το καλύτερο συλλογικό ranking στην UEFA.
1: Να κερδίσει ένα γύρο.
0: Και,
1: ναι, εκεί είναι το θέμα.
0: Το ένας γύρος.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Σε σχέση με το πώς κάνεις τον προγραμματισμό σου για την περίοδο.
0: Γιατί ο τρίτος προκριματικός γύρος, αν αποκλειστείς, πας στα play-off του Europa League.
1: Ακριβώς. Και θες ένα γύρο.
0: Όπου και εκεί πέρα αποκλειστείς, μετά πας
1: στο κόφερες, δηλαδή, οπωσδήποτε. Ναι. Εξασφαλίζεις την ευρωπαϊκή σου.
0: Μπράβο. Η μία πρόκριση λοιπόν στο Champions League είναι πολύ σημαντική. Εξασφαλίζεις άλλο δύο.
1: Βέβαια,
0: και βέβαια αυτός ο οποίος έχει μπλέξει για τα καλά το καλοκαίρι, γιατί δεν θα έχει κανονάκια, είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Έχει τρεις προκριματικούς γύρους, είναι τα play-off για να μπει στην Ευρώπη. Και θα δούμε τώρα ποιος εκ των ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα πάρει. Μισό λεπτό. Ποιος εκ των ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Για τον Ολυμπιακό το είπαμε. Εάν είναι ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ, αν παιχτεί δηλαδή εκεί πέρα το θέμα του πρωταθλητή, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει το πλεονέκτημα ότι μπαίνει στους ισχυρούς, στο Champions Path, δηλαδή στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ενώ η ΑΕΚ νομίζω είναι στους ανίσχυρους. Και αυτά έχουν σημασία. Και βέβαια από την άλλη εβδομάδα, Μιχάλη, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε εφόσον ούτως ή άλλως τώρα Κυριακή λίγο πολύ θα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε μια εικόνα,
1: θα έχουμε μια εικόνα
0: που θα πάει και υποψήφιες αντιπάλους των ομάδων. Γιατί βγαίνουν τώρα, ξέρουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ότι θα είναι από την Τουρκία, που θα είναι τέτοιο. Λίγο πολύ και οι σύλλογοι κάνουν αυτού του είδους την προκατασκοπία να δουν πώς θα τους πάνε οι κληρώσεις.
1: Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα δύο ντέρμπι. Αν υπάρξει νικητής και στα δύο μάτς, η ΑΕΚ ας πούμε, αν νικήσει και νικήσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, πάλι το μάτς, το τίτλο στο πρωταθλητή μένει ανοιχτός. Θα χρειαστεί βέβαια η ΑΕΚ να κάνει δύο ήττες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, αλλά δεν είναι και κάτι απίθανο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αν χάσει και να παίζει το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, είναι, ξέρεις, για όσους έχουν βιαστεί να χρήσουν ήδη πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, νομίζω καλό είναι να περιμένουν. Αυτή η ισοπαλία που έφερε τον Παναθηναϊκό τη δημιουργεί όσο να είναι μια έξτρα πίεση.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα καινούργια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ εν ώψη Καραϊσκάκη. Λοιπόν, τελική ευθεία, όπως αναφέρουν και στο γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ, για κουμάκης ατομικά, θεωρώ δύσκολο να προλάβει.
1: Ναι, από ό,τι διάβαζα, περιμένουν μήπως προλάβει το μάτι της Τάρτης με την ΑΕΠ.
0: Δεν υπάρχει στο ιατρικό δελτίο Χατζίδης, οπότε ο μικρός λογικά θα είναι στην αποστολή. Λόβριν και Καμαρά, από θεραπεία. Αυτή δηλαδή, αυτά είναι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Λουτσέσκο. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είπαμε, είναι δύο εντός αγωγικών αμφίβολοι, Κωστίνια και Τζουλάκης, που επέστρεψαν από τη Τούμπα με προβλήματα μικροτραυματισμών, κυρίως από πατήματα αντιπάλων, και οι δύο. Η αυριανή προπόνηση βγάζει αποστολή και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι μένουν εκτός από τους μη κοινοτικούς. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον coach του Ολυμπιακού, ο οποίος είμαι 100% σίγουρος ότι από τη στιγμή που έχει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, θα πάει σε rotation πλέον. Mm. Δηλαδή, Ντάνι Γκαρσία δεν τον βλέπω να ξεκινάει, βλέπω να ξεκινάει η Μουζακίτη. Θεωρώ ότι στα extreme.
1: Καλά, παίζει και ρόλο τώρα αν θα είναι και έτοιμος ο Κωστίνια, γιατί αν δεν είναι θα πάει πίσω
0: ο Ροντενέ και θα πάει μπροστά από τον Ντέμψε με Ζέλσον Μαρτίνς και τον Ελκαμπή μπροστά από τον Τσικίνιο. Δηλαδή η αλλαγή την οποία βλέπουν εκεί πέρα στα χαφ και στη μία πλευρά στα άκρα. Τώρα για τον Ορτέκα και τον Μπρούνο, εδώ πέρα είναι καθαρά θέμα πώς θα τους ζήσει στις προπονήσεις ο...
1: Ποιο θα διαλέξει. Ένας από τους δύο θα μείνει εκτός αποστολής.
0: Ούτως ή άλλως τα χαρακτηριστικά τους λίγο πολύ πλέον τα ίδια είναι. Και οι δύο στα τελευταία μάτς είναι μέτρη. Είναι μέτρη. Πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει περισσότερες βοήθειες από τους ακραίους του μπακ.
1: Δεν είναι και ο Κωστίνια σε πολύ καλή κατάσταση τελευταίο καιρό.
0: Ναι, γενικά, ξέρεις, τώρα το θέμα βέβαια είναι αυτή την περίοδο δεν μπορούν και να τους φορμάνουν και τους παίχτες οι προπονητές. Όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, ούτε ο Αρτέτα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, οι παίχτες πλέον βλέπουμε ας πούμε, ότι κάνουν, έχουν μεταπτώσεις. Είναι πάρα πολύ λογικό. Τα φορμαρίσματά τους οι ομάδες και οι παίχτες τα έκαναν. Τώρα είναι το θέμα ποιος έχει από άποψη ψυχικής κατάστασης. Είναι σε καλύτερη φάση. Μικροτραυματισμοί και κυρίως πνευματικά. Και κυρίως πνευματικά. Δηλαδή από εδώ και πέρα και για αυτά τα δύο παιχνίδια, ας πούμε, τα οποία έρχονται, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κατεβαίνει αισθανόμενος άτρωτος στα τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση πλέον όπου είναι μονόδρομος. Δηλαδή, αν θέλει να σώσει τη σεζόν όσον αφορά τον τίτλο, πρέπει να αποφασίσει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να δει μετά τι θα γίνει, τι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Τι θα κάνει η ΑΕΚ. Το μάτι του Παναθηναϊκού, ναι. Εντάξει, ναι, εννοείται. Είναι παιχνίδι χωρίς γυρισμό για τον Ολυμπιακό. Ναι. Μόνο νίκη θέλει.
0: Ο μόνος πλέον που έχει μείνει χωρίς άγχος και κυρίως γιατί δεν μπορεί πλέον να κυνηγήσει ούτε την τρίτη θέση που δίνει η Europa League, και όπως είπα και πρωτήτερα, θα μπει στη διαδικασία των προκριματικών χωρίς όμως ασφάλεια, χωρίς μαξιλαράκι, χωρίς κανονάκι, πείτε όπως θέλετε, είναι ο Παναθηναϊκός. Το άγχος θα το έχει από το καλοκαίρι και μετά. Και αναλόγως θα γίνει και με...
1: Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα, θα μείνει ο Μπενίτε, δεν θα μείνει, προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα μείνει. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα κληθεί πιθανότητα με νέο προπονητή, με αρκετούς νέους παίχτες, να φτιάξει μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορα για να παίξει την παρτίδα την ευρωπαϊκή πολύ γρήγορα. Επομένως είναι σε πολύ δύσκολη φάση ο Παναθηναϊκός και για του χρόνου, αυτή είναι η αίσθησή μου. Γιατί ξέρεις, όταν παίζεις τόσους προκριματικούς γύρους, οι προπονητές προετοιμάζουν τους παίχτες να φορμαριστούν σε αυτό το διάστημα, ξέρεις. Και όσο περνάει ο καιρός, μετά μπαίνουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, ξέρεις, εκεί
0: κάτσε αρχίζει... Κάτσε να δεις τι μεταγραφές θα γίνουν, πώς θα γίνουν, γιατί θα είναι σε εξέλιξη και το Μουντιάλ. Ναι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα παίζει και θα είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ.
1: Δυσκολεύουν, ναι, και οι μεταγραφικές κινήσεις, θα δούμε. Μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο ο Παναθηναϊκός που θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια. Τώρα όσον αφορά στη μάχη για τον υποβασμό, πάρα πολύ σημαντικά και αυτά τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Να θυμίσω το πρόγραμμα το Σάββατο στις 4 Πανσεραϊκός και Φυσιά. Λίγο αργότερα στις 5 η ΑΕΛ παίζει το τελευταίο της χαρτί, υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Και αργότερα στις 7.30 ο Αδιάφορος Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό, που κι αυτός, όπως λέγαμε και πριν, έχει μπλέξει για τα καλά. Να θυμίσω ότι 40 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος, είναι ο πρώτος σε αυτή τη διαδικασία, τον play-out. Και φυσικά έχει 34, ο Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός 28 μαζί με τον Αστέρα, αλλά ο Πανσεραϊκός έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων και τελευταία η ΑΕΛ στους 25 βαθμούς. Την Κυριακή τα δύο ντέρμπι είναι στις 7.30 το Αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, την ίδια ώρα επίσης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και τέταρτη αγωνιστική στα διάφορα play-off για τις θέσεις 5-8, μου αρέσει που έχουν και την ίδια ώρα έναξης. Γιατί θα έχει τρομερό ενδιαφέρον το Άρη Σόφι και το Βόλος Λεβαδιακός.
0: Α, για αυτά, ναι, ποιος ασχολείται.
1: Μ' αρέσει που έχει την ίδια ώρα.
0: Έχει βγει το πρόγραμμα πριν, ναι. Και έχετε κανονίσει και εσείς τώρα η τηλεοπτική. Ο κάθε κανάλι θέλει να έχει κάνει τον προγραμματισμό. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι όλα αυτά που λέγαμε τώρα. Αλλά, ότι είναι λίγο αστεία με το τελικό κυπέλλου που έγινε πριν τελειώσουν αυτά τα play-off για να έχουν και κάποια αξία και πλέον κάνουν αυτές τις αγωνιστικές έτσι χωρίς να υπάρχει κανένας στόχος για τις ομάδες.
0: Ναι, είναι και οι μόνες ομάδες που δεν, όχι για ο Ατρόμητος που δεν έχει άγχος.
1: Ναι, ο Ατρόμητος έχει τελειώσει.
0: Απλά ο Ατρόμητος, ξέρεις, θέλει ρε παιδί μου να
1: παίρνει
0: την ιστεροφημία του και φυσικά μαθηματικά δεν έχει γλιτώσει. Μαθηματικά, αλλά δείχνει, είναι ένα κλικ πιο πάνω τώρα, ναι, από τους υπόλοιπους όσον αφορά το πώς θα κυλήσουν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι την Κυριακή λίγο μετά τις 7 θα είναι εδώ ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, θα ανοίξουμε γραμμή με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, απευθείας μετάδοση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, και βεβαίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια ο Νίκος Σιφάκης ενημερώνει για όλα όσα θα γίνονται στο άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν μια ακόμη μεγάλη βραδιά ποδοσφαίρου μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Ένα διήμερο που έχουμε αρκετά πράγματα εδώ στον Πειραιά. Έχουμε αύριο και μεθαύριο τον ιστιοπλοϊκό αγώνα, τον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας που διοργανώνει ο Ολυμπιακός, και θα υπάρχει κάλυψη και θα έχετε δυνατότητα από εβδομάδα να δείτε πλάνα και μέσα από τον θαλάσσιο Στίβο. Και βεβαίως την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσει το τελευταίο ετάπ του Διεθνούς. Πέμπτο ετάπ, Πειραιάς Σύνταγμα, όπου βέβαια δεν είναι μόνο Πειραιάς Σύνταγμα, έχει είναι και άλλες περιοχές της Αθήνας που θα περάσουν οι ποδηλάτες με τα σπριντ, με όλη αυτή την όμορφη εικόνα.
1: Με πολλές εκδηλώσεις.
0: Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και εδώ στον Πειραιά θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας, κανάλινα.gr, από το πρωί έχει αναρτηθεί για ακόμη μια φορά το τι θα πρέπει να προσέξετε, ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί, ποιες θα είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και άλλα πολλά. Προκειμένου, αυτό σας ενημερώνουμε και το έχουμε πει από τη Δευτέρα εδώ στην καθιερωμένη πλέον παρουσία του διοικητής τροχιάς Πειραιά, ο κύριος Καραγιάννης, τα έλεγε στον Γιώργο Σαραντάκο. Μετέπειτα είχαμε τα δελτία τύπου, την επίσης νέα ενημέρωση που έγινε σήμερα και από τον Δήμο Πειραιά, για να ξέρει ο κόσμος τι θα πρέπει να προσέξει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί κάποιοι δρόμοι θα πρέπει να φύγουν τα αυτοκίνητα, μην υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα από αύριο. Για τον Διεθνή Γύρο Ποδηλασίας, το ΔΕΗ Ελλάς Tours, που πλέον έχει μπει για τα καλά στο καλεντάρι της παγκόσμιας ομοσπονδίας, γύρω στις 3 και 4 θα ανέβουμε προς τα πάνω, προς την Ευθειώτιδα. Συναντήσουμε τον Αντώνη Κυρίκο από το τμήμα επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και βέβαια μαζί με τη Χριστίνα Αμερικάνο, την καλή συνάδελφο που επίσης είναι στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τρέχουν το επικοινωνιακό κομμάτι του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας και θα μας δώσει έτσι κάποια έτσι χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι και τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το χθεσινό, το ότι έγινε αγωνιστικά, κανάλι1.gr. Μάλιστα, είμαστε 3.30 πριν από τις 3. Έχεις καμιά τελευταία πινελιά πριν πάμε στο δελτιάκι?
1: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Ακούσουμε ένα τραγούδι, ούτως ή άλλως σήμερα έχει πολύ μετάλλικα το πρόγραμμα.
1: Τώρα το γυρίσαμε σε στράγγλες.
0: Ναι, ο Δημήτρης Μορφέας, ο οποίος μας είπε θα έχει πολύ μετάλλικα, με δεδομένο ότι...

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δύο βαλιστικούς πυράβλους και τρία ντρόουνς από το Ιράν αναχέτησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Ξεπέρασε και πάλι τα $102 το βάρελι στο Brent μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Για υπονόμευση της διπλωματίας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο 5,4% ανέβηκε ο πληθυσμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα, από 3,9% το Μάρτιο. Στο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέλησε την πρόταση για την τετραήμερη εργασία. Στο μικροσκόπιο Πενταγώνου και ΕΥΠ, το θαλάσσιο ντρόουν υψηλής τεχνολογίας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και το απενεργοποίησαν. Τη ζωή του έχασε 62χρονος του ζωγράφου, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι σε ακάλυπτο. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που γρονθοκόπησε 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον Χανταϊό διαβεβαίωνει ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία.

0: νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Στην Αττική οι άνεμοι νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπόρο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε πολλά ακόμα και δεν ξέρω αν θα μας προλάβει, αν θα προλάβουμε.
1: Ή θα μας προλάβει ο χρόνος.
0: Ή θα μας προλάβει ο χρόνος, οπότε πάμε έτσι με τις κυριότερες ειδήσεις και επιγραμματικά. Πού πάμε? Πάμε στον Εθνικό. Ναι. Ποιος έχει αυτός?
1: Υπερπάντων αγών.
0: Και όχι υπερπάντων απλά αγών, υπερπάντων εκτός έδρας αγών.
1: Εκτός έδρας.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλη Χατζημαστά.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, είναι παιχνίδια, δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. Η αλήθεια είναι ότι ο Εθνικός μπαίνει στην τελική ευθεία, όπως και όλες οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής, στα μπαράζ ανόδου. Απλά σε μία εβδομάδα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, θα παίξουν όλοι μία ολόκληρη χρονιά. Έτσι, γιατί την επόμενη Κυριακή ολοκληρώνεται τα μπαράζ. Που σημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι τρία παιχνίδια. Δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Εντάξει, από όπου και να το πιάσεις, είναι παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά, καυτά, γιατί είναι και έτσι οι ομάδες, η βαθμολογία που είναι όλες κοντά. Δηλαδή δεν υπάρχει αδιάφορη ομάδα. Δηλαδή και ο Εθνικός που έχει δύο ισοπαλίες, έχει δύο βαθμούς, είναι.
1: Εντάξει, με νίκη.
2: Παίζει πολύ δυνατά για να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στην Super League 2. Λοιπόν, εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία σίγουρα είναι πολύ σημαντικά, πολύ κρίσιμα, πολύ πίεση, πολύ άγχος.
1: Δεν θέλει να χάσει τουλάχιστον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Το μόνο σίγουρο είναι. Και με ισοπαλία ο Εθνικός παραμένει ζωντανός. Αλλά το θέμα είναι, ρε εσύ, Μιχάλη και Λουκά, ότι είναι ένα παιχνίδι κόντρα στον Άρη Πετρούπολης την Κυριακή που για ψυχολογικούς λόγους θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Είναι μονόδρομος για μένα η νίκη κόντρα στον Άρη την Κυριακή. Γιατί ο Εθνικός προέρχεται από δύο ισοπαλίες, γιατί την Κυριακή είχαμε λαϊκά δικαστήρια, γιατί μια νίκη κόντρα στον Άρη Πετρούπολης και εκτός έδρας θα δώσει μια αυτοπεποίθηση και ψυχολογία στην ομάδα πολύ σημαντική για την συνέχεια. Είναι πολλά τα ωφέλη που ο Εθνικός καταφέρει να κερδίσει την Κυριακή τον Άρη Πετρούπολης για να πάει την επόμενη Τετάρτη στο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στον Πύργο. Τέλος πάντων, πάμε βήμα-βήμα. Ένα μάτς πολύ σημαντικό για τον Εθνικό την Κυριακή κόντρα στον Άρη. Το κακό είναι για τον Νίκο Παντέλη ότι έχει σημαντικές απουσίες. Τρεις παίκτες που είναι πολύ πολύ κομβικοί στην άμυνα ο Ζωγραφάκης, στην μεσαία γραμμή ο Θέμης ο Σπύρος ο Γεωργούσης. Είναι σημαντικές οι απουσίες για τον Εθνικό. Από εκεί και πέρα όμως, έχει ένα τέτοιο βάθος ο Εθνικός στο ρόστρι του που το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει επιλογές ο Νίκος Παντέλης για να καλύψει τα κενά αυτά. Α, είναι και ο Σκεντεράη. Ναι, μου στέλνει και ο Σκεντεράη που δεν αναγωνίζεται γιατί είναι τιμωρημένος με κίτρινες κάρτες. Είναι και ο Βαγγέλης ο Πλατέλας, ο οποίος και αυτός είναι τραυματίας και δεν ξέρω αν θα προλάβει και τα επόμενα παιχνίδια. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι ο Εθνικός έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν τα κενά. Πάντα σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο το τακτικό κομμάτι, είναι το πνευματικό. Δηλαδή ο Εθνικός θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος, να είναι πολύ πειθαρχημένος, να είναι η ομάδα η οποία θα βγάλει αυτό το πάθος, την ενέργεια, την ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το πιο σημαντικό, αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές, είναι ότι ο Εθνικός θα πρέπει να είναι και αποτελεσματικός. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες στα πρώτα τρία παιχνίδια που έχει δώσει και με τον Άρη Πετρούπολη στο εντός έδρας το 0-0 και με τον Πύργο εκτός έδρας το 0-0 επίσης. Και στην ήττα, την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην Ζάκυνθο στο κήπεδο του Μοσχάτου, ο Εθνικός είχε τις ευκαιρίες, είχε τις στιγμές, είχε τις φάσεις του προκειμένου να έχει πετύχει κάποιο γκολ το οποίο ίσως να άλλαζε και την ροή του αγώνα. Αυτό είναι που δουλεύει και πάρα πολύ ο Νίκος Παντέλης, προπονής αυτής της εβδομάδας, στα τελειώματα. Έχει πιάσει τους ποδοσφαιριστές, τους επιθετικούς και τον Θέμη τον Ποτουρίδη και τον Θανάση τον Λιούμη και τον Γιώργο Γεμιστό. Τους έχει δουλέψει πάρα πολύ στα τελειώματα, προκειμένου η ομάδα τουλάχιστον με τον Άρη Πετρούπολης να μην σπαταλήσει, γιατί το μόνο σίγουρο θα κάνει ευκαιρίες ο Εθνικός. Είναι και η ομάδα που πατάει περιοχή, θα κάνει τις ευκαιρίες του. Σημασία έχει να μην τις πετάξει στα σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Εθνικός να είναι αποτελεσματικός. Από εκεί και πέρα όμως είπαμε ότι σε αυτά τα μάτς μετράει και το πάθος, μετράει και η ενέργεια που θα βγάλεις. Είναι στοιχεία τα οποία τα έχει δουλέψει ο Νίκος Παντέλης και έχει μιλήσει με όλους τους ποδοσφαιριστές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
0: Να σε ρωτήσω, Βαγγελή, για να κλείσουμε, εισιτήρια τελικά δεν πήρε ο Εθνικός?
2: Εισιτήρια τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει πάρει ο Εθνικός. Δεν έχει πάρει ο Εθνικός, γιατί μέχρι και χθες, θυμάσαι που το συζητάγαμε, είχε βγει μια ανακοίνωση από τον Εθνικό που έλεγε ότι έγινε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας, άφησε ένα παραθυράκι προκειμένου να δοθούν κάποια εισιτήρια στους φίλους του Εθνικού. Βέβαια, είχε ανάψει κόκκινο φως η αστυνομία για την μετακίνηση. Ο Άρης Πετρούπολης ήταν θετικός, παρότι και αυτός ήταν αρνητικός. Επειδή δεν είχαν δοθεί και εισιτήρια στους οπαδούς του Άρη Πετρούπολης στο πρώτο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήταν θετικός ο Άρης Πετρούπολης, προκειμένου να δοθούν εισιτήρια στους φιλάθλους του Εθνικού. Τελικά, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια έτσι, είδηση προκειμένου, ευχάριστη είδηση για τους φίλους του Εθνικού, προκειμένου να δώσουν το παρόν σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ έχω μάθει ότι κάποιοι φίλοι του Εθνικού θα δώσουν το παρόν, μεμονωμένα βέβαια, έτσι, στο γήπεδο της Πετρούπολης, προκειμένου και αυτοί να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, γιατί δυστυχώς δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου, τηλεοπτική κάλυψη σε αυτό το μάτς και είναι δύσκολο για έναν φίλο του Εθνικού να έχει αυτή την εικόνα από το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, ωραία, ευχαριστούμε.
2: 4 ώρα το παιχνίδι αυτό. Α, να πω και τους διαιτητές. Είναι από τον σύνδεσμο της Λάρισας, διαιτητής είναι ο Μπουρουζίκας, με βοηθούς τους Μαυροκορδόπουλο και Διδικούση. Επίσης από την Λάρισα.
0: Όχι Μπουρουζίκας.
2: Πώς?
1: Μπουρουζίκας. Όχι Μπουρουζίκας.
0: Όχι Μπουρουζίκας. Θα θυμάστε τον Μπουρουζίκα.
2: Μπουρουζίκας.
0: Όχι.
1: Έλα ρε.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Έλα βρε. Το παλιό γυμναστή της ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Το συνεργάτη του.
2: Εγώ και διαιτητής πήγε το μυαλό μου. Διαιτητές πήγε το μυαλό μου. Και λέω Μπουρουζίκας διαιτητή, δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
2: 4 ώρα το παιχνίδι, έτσι. Μα κάνανε πολύ τα καλά. Στο άλλο μάτς, ο Πύργος υποδέχεται τη Σάκη.
0: Ωραία, λοιπόν, μέχρι να πάμε στα μέρη μου και πάνω στην ευθείωτιδα, να συναντήσουμε τον Αντώνη Κυρίκο από το γραφείο τύπου και επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και βεβαίως ένας εκ των ανθρώπων που τρέχουν επικοινωνιακά το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας. Να πω, αν και θα μιλήσουμε γενικότερα, έχουμε αρκετό μπάσκετ σήμερα, ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων για των εισιτηρίων που δικαιούται για το Final Four της Αθήνας. Λοιπόν, τα εισιτήρια, όπως αναφέρουν στη σχετική τους ανακοίνωση οι Ερυθρόλευκοι, δικαίωμα εισιτηρίου έχουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Μόνο αυτοί θα μπορέσουν να ιτηθούν, γιατί θα εξηγήσω σε πολύ λίγο μια διαδικασία αιτήσεων, προκειμένου να έχουν δυνατότητα να πάρουν τα ελάχιστα εισιτήρια μπροστά στην ζήτηση. Λοιπόν, οι αιτήσεις έχουν ανοίξει από αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ως εκ τούτου, μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, κανάλι1.gr. Υπάρχουν όλα αυτά αναλυτικά, όπως επίσης και τι ακριβώς ζητά ο Ολυμπιακός, προκειμένου εσείς που είσαστε κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας του Ολυμπιακού να μπορέσετε να μπείτε στη διαδικασία των αιτήσεων, προσέξτε, αιτήσεων για τα εισιτήρια του Final Four. Πάμε πάνω στα μέλη μου τώρα.
1: Για πάμε.
0: Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε τον συνάδελφο του Αντώνη Κυρίκο, ο οποίος βρίσκεται όπου υπάρχουν και ποδηλάτες στον Διεθνή Γύρο ΔΕΗ Tour of Ελλάς. Αντώνη Κυρίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους ακροατές του αγαπημένου μας ραδιοφώνου του Πειραιά, στο κανάλι 1. Σας καλησπερίζω
0: από
3: τη Λαμία.
0: Λαμία,
3: από την καρδιά της Δούμερης, από την καρδιά της Στερεάς Ελλάδας, όπου σήμερα σε λίγη ώρα αναμένουμε τους 120 ποδηλάτες του ΔΕΗ Tour of Ελλάς να τερματίσουν το τρίτο ετάπ, έχοντας ξεκινήσει σήμερα από το Βόλο, άρα από την Θεσσαλία θα μπουν στην Στερεά, διότι ο ΔΕΗ Tour of Ελλάς ενώνει 5 περιφέρειες στην Ήπειρο, η Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Αττική, 21 δήμους, και οι ποδηλάτες περνάνε περισσότερες από 100 περιοχές σε αυτή την διαδρομή. Σε μια... Πες μου Λουκά.
0: Λέω μια καταπληκτική διαδρομή, γιατί έχω δυνατότητα να παρακολουθώ και μέσα από τα live της δημόσιας τηλεόρασης. Ξέρεις, εγώ γενικά είμαι από τους ανθρώπους που όταν στη τηλεόραση έχει το οτιδήποτε, κάθομαι και βλέπω. Λέω εδώ στους συναδέλφους χρόνια τώρα ότι βλέπω, ας πούμε, το γύρο της Γαλλίας. Μου λέει, ξέρεις, ποδηλάτες. Λέω, όχι, αλλά βλέπω καταπληκτικά τοπία. Είναι ένας τρόπος προβολής τουριστικός.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι δεν είναι.
3: Αθλητικός
0: τουρισμός.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και φέτος, μέσα στην εξέλιξη και τη δυναμική του ΔΕΗ Tour of Ελλάς, συνεχίζουμε κάθε χρόνο να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις διευθύνσεις τουρισμού του Δήμου, των Δήμων και των Περιφερειών, είχαμε τα τοπόσημα, τα όμορφα τοπία κάναμε ειδική τηλεοπτική παραγωγή, ώστε ο κόσμος που βλέπει τώρα και μέσα από την κρατική τηλεόραση και μέσα από τα social media και, από, και σε όλο τον κόσμο, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, 20 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα δίνουν εικόνα σε περισσότερες από 100 χώρες. Δεν βλέπουν λοιπόν μόνο το αγωνιστικό πάθος με το πελωτόν, με τους ποδηλάτες μας να διασχίζουν τις διαδρομές, αλλά βλέπουν και στοχευμένα το πόσημα με την ανάλυση τους, το αρχαίο θέατρο, τη λίμνη, τον Αμπελώνα, το κάστρο, το μοναστήρι, τα βουνά. Βλέπαμε χθες τον Τιμφριστό, όπως είχαν ξεκινήσει από Καρπενήσι, τη λίμνη Παμβότιδα, την Αμφιλοχία, την Άρτα, την Αρχαία Δοδόνη, στο πρώτο ετάπ, τη λίμνη Στράτος, το Αγρίνιο. Σήμερα ξεκίνησαν από το Βόλο και σε μια πολύ επίπονη διαδρομή, τα δύο πρώτα ετάπ θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και λίγο περισσότερο ετάπ ευθείας, γι' αυτό και το πρώτο ετάπ ήταν το 7ο γρηγορότερο ετάπ στην ιστορία. Αλλά σήμερα έφυγαν από την παραλία του Βόλου και ανέβηκαν το Πύλιο, Δήμος Νότιου Πηλίου,
0: Ανηφόρες, Χάνια,
3: Μούρεση, Αργαλαυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από αυτά τα χωριά, με τον κόσμο, από τα καφενεδάκια να έχουν βγει έξω να χειροκροτούν και όλη αυτή η εικόνα να ταξιδεύει παντού. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο Day to Ovelas ταξιδεύει στην Ελλάδα, αλλά ταξιδεύει και την Ελλάδα. Και επιτρέψτε μου εδώ να ευλογήσουμε και τα γένια των παράλληλων δράσεων, διότι ταξιδεύει με το αγωνιστικό πάθος των ποδηλατών, αλλά και με τον παιδικό ενθουσιασμό των εκατοντάδων παιδιών που έρχονται εδώ, που στείλουμε τις παράλληλες δράσεις, όπως γίνατε και εσείς μάρτυρες,
0: ναι,
3: μέσα και από τη δική σας παρουσία, αλλά και τη φοβερή κάλυψη του καναλιού 1, στις παράλληλες δράσεις στο Δήμο Πειραιά. Έρχονται λοιπόν εδώ με τα ποδήλατά τους, με τους εκπαιδευτικούς τους και στις ειδικά περίπτερα που έχουμε, αλλά και την πίστα δεξιοτεχνίας που έχουμε φτιάξει για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε την αγάπη για το ποδήλατο. Την αγάπη για το ποδήλατο που είναι άθληση, που είναι μετακίνηση, που είναι υγεία, που είναι προστασία του περιβάλλοντος.
0: Κάτι παρόμοιο βέβαια θα γίνει και την Κυριακή εδώ στην πλατεία Κανάρη, στην θρυλική πασαρέλα, όπως λέμε εμείς, για να ξέρουμε.
3: Στην θρυλική πασαρέλα, ο Πειραιάς, ο οποίος βάζει τα καλά του. Βάζουμε
0: τα καλά, σας περιμένουμε.
3: Το επίκεντρο της ποδηλασίας, ο Πειραιάς που θα φωταγωγήσει στα χρώματα της διοργάνωσης
0: στο πύργο.
3: Τον εμβληματικό του πύργο, ο Πειραιάς που μας αγκάλιασε και στην πρόδρομη δράση που κάναμε στην πλατεία, το μεγάλο μας λιμάνι που όταν περνάτε τη βόλτα και περνάει το τραμ είναι ντυμένο στα χρώματα. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι εικόνες.
0: Κοίταξε, Αντώνη, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως, ξέρεις και εμάς τα τελευταία αρκετά χρόνια πλέον, ηγείται, είναι ο Δήμαρχος, είναι άνθρωπος του αθλητισμού, είναι ότι οι αντιδήμαρχοι είναι πάντα άνθρωποι του αθλητισμού.
3: Είναι το Δήμο Γιάννης Μόραλης, Νίκος Μιέμελος. Και οι συνεργάτες, έτσι, και οι συνεργάτες και οι εθελοντές είναι άνθρωποι που εμπνέουν και η συνεργασία αυτή, Γιάννη Βρούτση, Γιάννη Μόραλη, Υπουργείο Αθλητισμού, Δήμος Πειραιά και η περιφέρεια φυσικά Αττικής. Όλο αυτό είναι μια γροθιά, είναι μάλλον συνταξιδιώτες σε ένα υπέροχο ποδηλατικό ταξίδι. Yeah.
0: Και όχι μόνο. Τώρα για τα αγωνιστικά θα πούμε εμείς σε λίγο. Ούτως ή άλλως έχουμε και ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας. Αντώνη Κυρικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί με τον δικό σου μοναδικό τρόπο μας μετέφερες όλα αυτά τα οποία γίνονται σε όλη αυτή την όμορφη διαδρομή. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να πω και το εξής, όχι, γιατί ορισμένες φορές πρέπει να τα λέμε και αυτά. Οι παρουσιάσεις, τα social media, όλα έχουν ξεφύγει. Έχετε και εσύ και η Χριστίνα Αμερικάνου και οι συνεργάτες σας, πραγματικά έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο το εξελίσσετε. Και εμείς που πίστεψε με, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, παρακολουθούμε και έχουμε ζήσει από κοντά πολλές μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις από τελικούς κυπέλων ευρωπαϊκών αθλημάτων. Έχετε βάλει μια μοναδική πινελιά που κάνει τη διαφορά.
3: Εδώ μας οφείλουμε και εμείς να ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους συναδέλφους, τους φίλους και τους συνεργάτες οι οποίοι μέσα από τα μέσα σας, από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, από τα sites, είσαστε παντού στην καθημερινή προσπάθειά μας, μεταδίδετε τον παλμό, τον αγωνιστικό, το χαμόγελο, όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Και ξέρετε γιατί κάνουμε, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό στο τέλος της βραδιάς, στο τέλος της ημέρας, να έχουμε κερδίσει ένα παιδί στον αθλητισμό.
0: Α, έτσι. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, και εμείς που έχουμε παιδιά στον αθλητισμό, το αντιλαμβανόμαστε διπλά και τριπλά.
3: Αύριο λοιπόν πάμε στην Αταλάντη για εκκίνηση, για να τερματίσουμε.
0: Η Αταλάντη, η οποία είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου.
3: Α, αυτό είναι. Δήμος Λογκρών, καταπληκτικό και φοβερή γαστρονομία, να τα λέμε. Τι να μην λέμε, μόνο αγαπητισμό. Λοιπόν, από την Αταλάντη με έναν τερματισμό αύριο στην Πάρνησα. Θέλω να το τονίσω, θέλω να τονίσω και δύο πράγματα. Πριν σας, και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Στην Πάρνησα, που έχουμε και φοβερή ανάβαση, καταλαβαίνετε τι στιγμές θα ζήσουμε. Βασιλικό ετάπ, όπου θα προηγηθεί μια ανάβαση εραστεχνών δρομέων στη συνεργασία με τον Σύλλογο Ερμή. Άρα και έχουμε άλλες φοβερές εικόνες. Και την Κυριακή. Κυριακή βγαίνουμε όλοι στον Πειραιά, στο μεγάλο μας λιμάνι, για τη φοβερή εκκίνηση που οι ποδηλάτες από την παραλιακή μετά θα μπουν μέσα να κάνουν και ένα σπίτι στην Γλυφάδα Ηλιούπολη. Θα τερματίσουν στο Σύνταγμα, νωρίτερα όμως στο Σύνταγμα, και τους καλούμε όλους νωρίτερα. Το σιρκουί του Συντάγματος θα το κάνουμε μια μεγάλη ποδηλατοβόλτα με τη συμμετοχή του ποδηλατικού του συλλόγου Οδυσσέας Πετρούπολης. Άρα το ποδήλατο είναι γιορτή. Και όλοι μαζί πρέπει να γιορτάσουμε αυτή τη μεγάλη αθλητική εκδήλωση και διοργάνωση.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
3: Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πραγματικά, ξέρεις Μιχάλη, τώρα λέει ο Αντώνης για μας, για τα μέσα. Εάν δεν σε εμπνέει, αν δηλαδή και δεν έχει και το ένασμα και από τα γραφεία τύπου, τα τμήματα επικοινωνίας,
1: κάθε διοργάνωση. Αυτά είναι
0: αλληλένδετα, βέβαια. Πέρασε ψηλά. Εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουν κάνει πραγματικά, και δεν το λέω. Εντάξει, με τον Αντώνη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να πω καλά λόγια για την Χριστίνα Λεμερικάνου. Η δουλειά του είναι γνωστή. Αλλά δεν μπορεί να μην λες κάποια πράγματα, γιατί όταν έχουμε δει το τι γίνεται στο εξωτερικό και τα βλέπουμε αυτά να πραγματικά να τα εξελίσσουν εδώ στην Ελλάδα. Καλό θα είναι να βλογάμε πραγματικά τα δικά μας γένια και των ελληνικών διοργανώσεων. Καλό δεν είναι τυχαίο ότι πάντα παίρνουν Άριστα όλες οι διοργανώσεις. Όπως ας πούμε, πιστεύω ότι Άριστα θα πάρει και το Final Four της Αθήνας. Υπάρχει πάντα, έτσι, ξέρεις τώρα αυτή τη στιγμή, Μιχάλη.
1: Η ανησυχία.
0: Αλλά ξέρεις, όσο θα πλησιάζουν οι μέρες, θα επικεντρώνονται άπαντες στα αγωνιστικά. Βέβαια, για να δούμε το τι και πώς θα γίνει στο Final Four, κυρίως από ομάδες, έχουμε τη ΖΙΟ, τον Ολυμπιακό και την Real Madrid, και ενδεχομένως σήμερα μάθουμε τις άλλες δύο.
1: Ακριβώς. Θα μάθουμε τις άλλες δύο και βέβαια περιμένουμε και τον μεγάλο τελικό της ΑΕΚ στο BCL απέναντι στην Ρίτας, που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και ξεπέρασε το εμπόδιο της Τενερίφης με 87-69, έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο Final Four. Η ΑΕΚ ήταν χτες πολύ καλή απέναντι στη Μάλαγα, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της, έχοντας πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία, περιορίζοντας την ισπανική ομάδα στους 65 πόντους, και θα διεκδικήσει το Σάββατο στις 9 το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης το 68, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το BCL, το οποίο είχε κερδίσει ξανά το 2018. Και όπως είπες, περιμένουμε να μάθουμε και τις υπόλοιπες ομάδες που θα βρίσκονται στο μεγάλο Final Four, με τον Παναθηναϊκό να αποδέχεται τη Βαλένθια στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδια, μετά τη νίκη της ισπανικής ομάδας προχτές, ενώ ένα παιχνίδι που αρχίζει σε 9 και 4, ενώ νωρίτερα στις 8 η Ζαλγκύρης παίζει με την Φενέρμπαχτσέ, έχει μειώσει σε 2-1, θα προσπαθήσει οι Λιθουανοί να κάνουν το 2-2 και να παίξουν τα ρέστα τους στο τελευταίο παιχνίδι, στο πέμπτο παιχνίδι στην Τουρκία, απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει και αντίπαλος του Ολυμπιακού στο επερχόμενο Final Four.
0: Πάντως για την αποψινή αναμέτρηση, πολλούς λόγους έχει γίνει βέβαια και για τους δύο προπονητές που τσακώθηκαν, αποβλήθηκαν και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο προπονητής της Βαλένθια, ο κ. Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι και ο προπονητής, κορυφαίος προπονητής της χρονιάς για τη διοργάνωση. Σωστά.
4: Very proud.
2: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι πολύ υπερήφανος για ό,τι έγινε χθες. Ήταν η πρώτη μου τεχνική ποινή στην εφετινή σεζόν, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρωλίγκα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα στους διαιτητές, γιατί τους έβαλα σε πολύ δύσκολη θέση, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που χρειάστηκε να αποβάλουν και τους δύο προπονητές. Δεν είμαι χαρούμενος για αυτό που συνέβη, αλλά συνέβη. Ήμουν αγχωμένος γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια ο coach Αταμάν πίεζε τους διαιτητές και εκμεταλλευόταν τις τεχνικές ποινές. Χθες, όταν ήμασταν μπροστά με 13 πόντους, έκανε το ίδιο. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και είχαμε πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα και δεν ήθελα να συμβεί αυτό που είχε γίνει στα μάτς που προηγήθηκαν. Αυτό είναι κάτι που βρίσκεται έξω από τις αξίες του αθλητισμού. Σίγουρα έχω σεβασμό για τον coach Αταμάν και τον Παναθηναϊκό και ελπίζω ότι θα κερδίσει το παιχνίδι όποιος παίζει καλύτερα. Αν είναι ο Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια. Αν κερδίσουμε εμείς, θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό Game 5. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω.
1: Μάλιστα, αυτά λοιπόν από τον coach Μαρτίνεθ, καλύτερος προπονητής φέτος για την EuroLeague, ενώ καλύτερος προπονητής στο BCL αναδείχθηκε ο Dragan Sakota, προπονητής της χρονιάς λοιπόν, ο προπονητής της ΑΕΚ, ενώ πολυτιμότερος παίχτης αναδείχθηκε επίσης ένας παίχτης του Δικεφάλου, ο Αμερικανός Frank Bartley. Πάμε σε διαφημίσεις, 3:28 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή και από την ποδηλασία που πάμε στην ιστοπλοεία.
1: Πάμε στο πλοία.
0: Κοίταξε, η αλήθεια ποια είναι ότι για να ξαναπλογίσουμε λίγο τα γενιά μας, να λέμε πινελιές στα σπορ. Δούμε κανονικά πινελιές στα σπορ εμείς. Τα πιάνουμε όλα τα σπορ. Έχουμε από πινκ πονκ μέχρι δεν ξέρω τι. Εννοείται. Και βέβαια η ιστοπλοεία είναι και ένα άθλημα για τον Πειραιά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά αθλήματα. Άλλωστε η κορυφαία πολυαθλητική.
1: Θα σε δούμε να θαλασσοδέρνεσαι.
0: Κάθε χρόνο. Παραδοσιακά μπαίνω σε φουσκωτό. Πάμε με τον οπερατέρ μας για την Web TV και σε ένα ιστιό φόρο ή εν πάση περιπτώσει το διοικητήριο, αν θες, των αγώνων. Και κάνουμε και πέρα, είναι πλώς συνεντεύξεις. Λοιπόν, για όλα αυτά βέβαια που λέμε έχουν ως αφορμή το διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοείας που διοργανώνει και εφέτος ο Ολυμπιακός στη δικιά μας θάλασσα του Πειραιά, που είναι και από όλες πιο γλυκιά, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον έφορο των αυταθλητικών του Ολυμπιακού, τον Τέρι Τσαταλιό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πώς πήγαν οι ετοιμασίες, οι συμμετοχές και όλα αυτά για ένα αγώνα που δεν είναι απλά πλέον ένα πανελλήνιος διασυλλογικός αγώνας, είναι πλέον θεσμός, δηλαδή όλοι ξέρουν ότι κάθε Μάιο ο Ολυμπιακός διοργανώνει το Thrillers Cup.
2: Έτσι ακριβώς, οι ετοιμασίες συνεχίζονται, είμαστε σχεδόν στο πέρας για να αρχίσουν αύριο και μεθαύριο που θα γίνουν οι δύο μέρες οι αγώνες. Συμμετοχές έχουμε πάρα πολλές φέτος. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 220, είναι από όλη την Ελλάδα και μόλις μας ήρθε και συμμετοχή και από το Hong Kong. Οπότε θα έχουμε και από το εξωτερικό.
1: Ο καιρός θα είναι βοηθός.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί χθες είχαμε τον Αντώνη, τον Τσότρα, και δεν το ρώτησα αυτό, δηλαδή τι προγνώσεις κάνει η μετεωρολογική υπηρεσία.
2: Το βασικό, γιατί στο άθλημά μας το κύριο μέλημα είναι να έχουμε καλό καιρό. Οπότε Σαββατοκύριακο πιστεύουμε και η προβλέψη είναι ότι θα έχουμε καλό καιρό. Μετά τις 12, μία η ώρα το μεσημέρι, θα φυσήξει, όπως λέμε, και οπότε θα είναι ευνοϊκός ο καιρός για τους όλους τους αθλητές για να περάσουν ωραία. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του αγώνα.
0: Όσον αφορά τώρα τις κατηγορίες, λίγο πολύ, από όσο βλέπουμε κάθε χρόνο έχετε από όλες τις ηλικίες και παιδιά από όλη την Ελλάδα.
2: Έτσι ακριβώς. Έχουμε κατηγορίες, θα είναι οι κλασικές ήλκα που είναι για πιο μεγάλα παιδιά και άντρες, ήλκα 7, ήλκα 6 και ήλκα 4. Τα μπατς, η οποία είναι μια ενδιάμεση κατηγορία από το ήλκα και από τα όπτιμις. Και το κλασικό σκαφάκι που λέμε τα όπτιμις, τα οποία θα αρχίσουν από, που θα ξεκινάνε ηλικίες από κάτω από 11 χρονών μέχρι 16 χρονών. Οπότε θα είναι όλες οι ηλικίες, θα τρέχουν μέσα στο φαλυρικό όρμα αυτό το Σαββατοκύριακο και καλό είναι όποιος μπορεί να έρθει να απολαύσει αυτό το θέαμα και από μακριά θα φαίνεται.
0: Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία εγώ προτείνω συνεχώς. Το ένα είναι εκεί που ήταν παλιά η καφετέρια, το μισό-μισό πάνω από το κολυβητήριο στα Βοτσαλάκια που είχε ανοίξει πλέον.
2: Σωστά.
0: Και το άλλο είναι το πανόραμα πάνω στον Προφήτη Ηλία. Το πανόραμα είναι το σημείο μπροστά από το Βεάκιο που βλέπεις θέα όλο τον φαλυρικό όρμο. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, Μιχάλη, 220 σκάφη. Βάλτε στο μυαλό σου τι θα διακρίνεται μέσα στον όρμο.
1: Και με καλό καιρό, έτσι, καθαρό καιρό.
0: Και με καλό καιρό. Μπορούν, αν δεν κάνω λάθος, να φέρουν και γονείς τα παιδιά τους έτσι για μια πρώτη γεύση ιστιοπλοείας.
2: Εννοείται. Μπορούν κάθε Σαββατοκύριακο και ειδικά τώρα που έχει ανοίξει και ο καιρός, μπορούν να φέρουν οι γονείς τα παιδιά τους να κάνουν κάποια δοκιμαστικά μαθήματα. Είμαστε εδώ πέρα, στηρίζουμε όλους τους γονείς, όσοι θέλουν, μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους να απολαύσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας.
0: Όσον αφορά τώρα τα μικρά τα παιδάκια τα οποία έρχονται πριν να έχουν δικιά τους βάρκα, είτε τις έχετε εσείς?
2: Εμείς στηρίζουμε τους μικρούς αθλητές, ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα, ο εργαστέχνης Ολυμπιακός στηρίζει τους μικρούς αθλητές, ειδικά για τις ακαδημίες διαθέτουμε όλο τον εξοπλισμό από τις βάρκες, πανιά, άλμπουρα και όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται.
1: Και το λέω αυτό και το ρωτάω, Τέρι, γιατί είναι μια πορεία πολλών που μπορεί να τους αρέσει. Σου λέει, πρέπει να πάρω και σκάφος, πρέπει να πάρω το σκαφάκι.
2: Σωστά, σωστά. Πολύ σωστή η ερώτησή σου, Λουκά μου. Εμείς διαθέτουμε όλο τον εξοπλισμό, πάρα πολύ μεγάλο στόλο, ειδικά στα Optimist, όπου εξυπηρετούμε και υποστηρίζουμε αυτή την κλάση για τις ακαδημίες, για την ανάπτυξη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έγινε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Αν και πλέον υπάρχει η τεχνογνωσία και κάθε χρόνο το εξελίσσεται.
2: Κάθε χρόνο
0: και καλύτερα.
2: Τον καλύτερο μας σε αυτό και εντάξει και όλοι οι συνεργάτες που είναι πίσω, γιατί είναι πολύ αθέατοι οι συνεργάτες που από την Επιτροπή, τους προπονητές, εντάξει και η διοίκηση βέβαια.
0: Ποιος είναι φέτος επικεφαλής στο Στίβο?
2: Στην Επιτροπή ο πρόεδρος ήταν ο Θανάσης Πρωτοψάλτης.
0: Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης.
2: Ναι, ναι. Οπότε,
0: παλιά καραβάνα.
2: Παλιά καραβάνα. Φανταστείτε ότι στείνεται ένα, ας το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, ένα νοητό γήπεδο μέσα στη θάλασσα, όπου υπάρχουν παντού σημαδούρες και από μέσα περνάνε τα σκάφη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Δύσκολο για την Επιτροπή, δύσκολο για εμάς που προσπαθούμε για τόσο μεγάλες συμμετοχές να διεκπαιρεώσουμε. Αλλά στο τέλος μένει ικανοποίηση, όπως πάντα.
0: Έγινε, Τέλη Τσαταλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Κύριε,
2: ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Σας περιμένουμε οπωσδήποτε.
0: Θα περάσουμε. Η καθιερωμένη βόλτα μας θα είναι.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Μια μεγάλη καλησπέρα στον Μιχάλη τον Μουσελή, ο οποίος μας ακούει προφανώς σε κάποια περιοχή εδώ του Πειραιά με το τάξη. Πάμε μέχρι να συναντήσουμε τον Αντώνη Γλύκα για να κλείσουμε με θρύλους στα FM, να μας πει στα...
1: Ναι, απλώς να πω ότι έτσι ξεκινώντας, αφού είμαστε και στα εντός εισαγωγικών μικρά σπορ, να πω ότι η Μαρία Σάκαρη παίζει στις 6 στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, του χιλιαριού τουρνουά της Ρώμης, απέναντι στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Έλενα Ριμπάκινα. Εντάξει, όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πλησιάζουν στο τέλος τους, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η πίεση για να φτάσουν οι ομάδες στο στόχο τους εντείνεται. Η Bundesliga έχει προτελευταία αγωνιστική, η Bayern ήδη είναι πρωταθλήτρια. Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής είναι στη Στουτγκάρδη. Η Στουτγκάρδη υποδέχεται τη Leverkusen σε ένα μάτς που μπορεί να κρίνει με κατά ένα μεγάλο ποσοστό το Champions League. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 58 βαθμούς. Με τη Leverkusen να βρίσκεται αυτή τη στιγμή τέταρτη λόγω καλύτερη διαφορά τερμάτων. Είναι τελικός τετράδας. Η νικήτρια ομάδα θα αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής στις 4:30 του Σαββάτου. Αυτό το σπουδαίο παιχνίδι Στουτγκάρδη-Bayer Leverkusen. Στην Ισπανία έχουμε το κλασικό της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά που μπορεί να οδηγήσει τους Μπλαουγκράνα στη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. 35η αγωνιστική στην Λα Λίγκα. Οι Μπλαουγκράνα θέλουν απλώς να μην ιτηθούν από τη Βασίλισσα, έχουν 11 βαθμούς διαφορά και να σφραγίσουν τον τίτλο απέναντι στη Ρεάλ, που ίσως Λουκάφιλες και φίλοι να περνάει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων χρόνων. Βγήκε και τις τελευταίες ώρες αυτό το επεισόδιο του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε, με τον Βαλβέρδε να χτυπάει μάλιστα στο κεφάλι, να παθαίνει μερική απώλεια μνήμης και πάρα πολλά έτσι άσχημα γεγονότα που συμβαίνουν στα αποδυτήρια της Ρεάλ όταν αυτός ο τεράστιος σύλλογος δεν παίρνει τίτλους και γίνεται αυτό για δεύτερη σερή χρονιά. Καταλαβαίνει κανείς ότι η γκρίνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα το αποτέλεσμα, να πω ότι τη συνάντηση με της Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη Τετάρτη 20 Μαΐου, 4 ημέρες πριν το τέλος της σεζόν στην Premier League, θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόκληση στο Champions League. Η ομάδα που θα κατακτήσει την έκτη θέση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Άστον Βίλα θα πρέπει να κερδίσει το UEFA Europa League και να τερματίσει πέμπτη. Η κούρσα για την Ευρώπη οδεύει σε ένα συναρπαστικό φινάλε. Σχεδόν η μισή από τους 20 συλλόγους της Premier League μάχονται για θέσεις σε τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τις 5 ομάδες να αποκλίνονται στο Champions League και τις ευρωπαϊκές θέσεις να επεκτείνονται μέχρι την 7η θέση. Υπάρχουν πολλά ακόμα που διακυβεύονται. Μόλις 5 βαθμοί είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίζουν τις 7 ομάδες που κατατάσσονται από την 6η έως τη 12η θέση, από την Bournemouth δηλαδή μέχρι την Σάτερλαντ. Ο τίτλος είναι στα χέρια των κανονιέριδων, αν κερδίσει και τους τρεις εναπομείναντες αγώνες, θα στεφτεί πρωταθλήτρια. Αλλά ένα μόνο λάθος θα επέτρεπε στη Manchester City να επιστρέψει στην κατάκτηση. Η ομάδα του Pep Guardiola, που θα μπορούσε να μειώσει τη διαφορά στους 2 βαθμούς, αν νικήσει στην Bradford στο Etihad αυτό το Σάββατο, μία μέρα πριν η Arsenal επισκεφτεί τη West Ham στο ντέρμπι του Λονδίνου, με την West Ham να παίζει ίσως το τελευταίο της χαρτί για την σωτηρία.

0: Nuts, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster.
1: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
2: Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Γλύκα. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Κι όλα να είναι καλά, όλα καλά. Στη σημερινή εκπομπή ξεκινάμε. Θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής την ιστορική προσωπικότητα, βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Φωστήρα, σπουδαίο δημοσιογράφο, τον Σταύρο Τσόχο, τον αγαπημένο φίλο, που μας συνέδε με το σύνδεσμο βετεράνων πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Φανταστούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι των βετεράνων από την ίδρυση του Συλλόγου το 1978 υπάρχει αυτή η ιστορική φωτογραφία, όπου είναι ο Σταύρος Τσόχος μαζί μας. Ένα παιχνίδι που έπαιξε και ο Κώστας Νεστορίδης, ένα πολύ ιστορικό παιχνίδι. Μεγάλη, τεράστια μορφή της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού, διότι να θυμόμαστε τώρα στην ΕΡΤ και άλλα κανάλια την παρουσία του, παγκόσμια κύπελα, ένας αγαπημένος φίλος και ο γιος του Μιχάλης, πάρα πολύ καλός φίλος. Αυτά συμβαίνουν, είναι η οικογένειά του καλά και στέλνουμε την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό μας. Στην σημερινή εκπομπή θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το παιχνίδι που θα είναι μεγάλη μας χαρά αν σας έχουμε κοντά μας τη Δευτέρα. Ένα παιχνίδι που οι βετεράνοι είναι υπ' αριθμών 708 αγώνας για κοινωνικό και φιλανθρωπικό σκοπό. Όλοι οι δρόμοι τη Δευτέρα οδηγούν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δάσους Χαϊδαρίου, όπου στις 5 ώρα το απόγευμα σύνοδος βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει τους παλεμάχους του δάσους Χαϊδαρίου. Και θέλω να πω πολλά μπράβο και να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου Πίστη για τον οποίο γίνεται ο αγώνας, την πολύ σπουδαία αυτή κυρία, την Αναστασία Σταματέα, και τους συνεργάτες της για όλο αυτό το τεράστιο έργο που κάνουν. Ένα έργο που έχει έτσι σαν πρωταρχικό σκοπό να στηρίξει ηθικά, σωματικά, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, τα παιδάκια που οι οικογένειές τους ανήκουν στο σύλλογο με τις νεοπλασματικές ασθένειες, παθήσεις. Ένα έργο που κάνουν αυτοί οι ήρωες της καθημερινής ζωής, δίνουν ένα φοβερό αγώνα. Έχουμε δει, έχουμε μιλήσει μαζί τους. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν, εν πάση περιπτώσει, τη Δευτέρα στο γήπεδο του ΔΑΚ Δάσους Χαϊδαρίου, όπου οι βετεράνοι του Ολυμπιακού μαζί με τους παλεμάχους του Δάσους Χαϊδαρίου, και θέλω να πω πολλά μπράβο στον πρόεδρο του βετεράνων του Δάσους Χαϊδαρίου, τον κύριο Γιώργο Παπαχαρίση, ένα εξαιρετικό επιστήμονα και άνθρωπο, που συνεργαστήκαμε πάρα πολύ για αυτόν τον αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που όλοι οι αγώνες γίνεται με τη στήριξή της. Θα πάμε με το πούλμαν του Ολυμπιακού. Η αναχώρηση θα είναι 3 η ώρα από το γήπεδο Καραϊσκάκη, 4 η ώρα θα είμαστε στο γήπεδο και ο Λεόνε θα έλθει. Το ζητήσαμε την ΠΑΕ, και βέβαια για τα παιδιά που θα είναι εκεί πέρα θα δώσει μεγάλη χαρά. Και βέβαια αυτός ο σύνδεσμος βετεράνων με το τεράστιο έργο που κάνει δεν μπορεί να μη στηρίξει αυτό το σύλλογο. Και βέβαια θα γίνουν και άλλες δράσεις για τη στήριξη του Συλλόγου Πίστη στα πλαίσια όλων αυτών που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Στο Χαϊδάρι βέβαια ξέρω ποιος θα είναι πρώτος, θα είναι ο Πέτρος ο Καραβίτης. Θα είναι κυριολεκτικά εντός έδρας στο αγαπημένο του Χαϊδάρι.
3: Και βέβαια μια αποστολή με πάνω από 50 βετεράνους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Θα είμαστε όλοι εκεί, όλοι μαζί, μια αγκαλιά με το Σύλλογο Πίστη, με το Σύλλογο των Βετεράνων των Παλεμάχων του Δάσους Χαϊδαρίου και όλο τον κόσμο που θα έρθει εκεί πέρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για την διοργάνωση του αγώνα, γιατί παράλληλα με τον τεράστιο κοινωνικό σκοπό και τη στήριξή μας, θέλουμε να δώσουμε και χαρά στον κόσμο που θα δει μεγάλες μορφές της ιστορίας του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όταν λέμε ο υπαριθμό είναι 708 αγώνας, που ξεκίνησαν από το 1978, που με αυτή την ιστορική φωτογραφία που έλεγα, γιατί ο Σταύρος Τσόχος ήταν από τα παλαιότερα και ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων. Έπαιξε το 1961 με Ρωσίδη, με Σιδέρη, με όλους τους μεγάλους γίγαντες της ιστορίας του Ολυμπιακού, τον Μπέμπι, και εν συνεχεία με το Φωστήρα στην Αλφα-Εθνική κατηγορία με το Δεϊμέζη και τους άλλους. Ένας πολύ ωραίος κεντρικός αμυντικός ήταν, που στον Ολυμπιακό βέβαια είχε έρθει μαζί με τον Μίμη Στεφανάκο από μια μικρή ομάδα την υπεροχή Αθηνών. Ο Στεφανάκος έκανε τη μεγάλη καριέρα. Ο Σταύρος συνέχισε την καριέρα του εκτός ποδοσφαίρου με την τεράστια παρουσία του στην ελληνική δημοσιογραφία. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, γιατί ο κόσμος ακούει βετεράνοι του Ολυμπιακού, από το 1978 έως τώρα, 707 και ένα στη Δευτέρα, 708 αγώνες. Μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή σε εκείνο το βραδυποριακό, ταλαιπωριακός, 55 αγώνες. Και βέβαια εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για αυτό που έγινε στην φιέστα που είχαν ετοιμάσει εκεί για την άνοδο της προοδευτικής πριν λίγες μέρες, και το είδαμε, και δηλαδή απογοήτευση μεγάλη ήταν αυτό, να πάνε να δημιουργηθούν προβλήματα και η K19 του Ολυμπιακού, η πρωταθλήτρια Ευρώπης να είναι εκεί. Τέλος πάντων, θα αντιπαρχόμαστε αυτά. Σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις επίσης να θυμηθούμε τις παρουσίες, τις φιέστες του Ολυμπιακού το 97, 98, 99, 2000, 2001 και τα λοιπά, πριν τον κανονικό αγώνα που έπαιζε η ομάδα για το πρωτάθλημα και γινόταν εκεί η απονομή. Έπαιζαν δύο ομάδες βετεράνων, οι Ερυθρόλευκοι με τους Λευκούς, και καταλαβαίνουμε τι γινόταν. Ιδιόκτητα γραφεία στο Πασαλιμάνι. Τα έχετε δει, έχετε έρθει. Το 220 της Αλκιβιάδου. Στην Αττική, σε όλους τους δήμους έχουμε παίξει. Στα νησιά του Ιωνίου, τι να πεις τώρα. Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, ό,τι υπάρχει και άλλα. Στην Κρήτη, όλες οι πόλεις, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Ηράκλειο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνος, Σιτία. Στο Αιγαίο, η Ρόδος, η Κος, η Κάρπαθος, η Κάλυμνος, η Λίμνος, Σάμνος, Μυτιλίνη, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, Άνδρος, Σαλαμίνα, έγινα Άνδρος, είπα, εκεί στην Άνδρο, σε αγώνα μέσα, μας τύχησε πάρα πολύ η απώλεια μέσα σε αγώνα του θρυλικού Μιχάλη Κρητικόπουλου, γιατί έχουμε και τα δύσκολα, και τραυματισμοί υπάρχουν και σπασμένα πόδια και κατάγματα. Αλλά συνεχίζουμε. Όλοι Πελοπόννησος, Κόρινθος, Τρίπολη, Άργος, Νάφλιο, Καλαμάτα, Τρανίδη, οι Σπέτσες που είναι απέναντι από το Πορτοχέλι, η Ακράτα, η Πάτρα, ο Πύργος, Ηλίας, όλη η στερεά Ελλάδα δεν υπάρχει. Λιβαδιά, Χαλκίδα, Θήβα, Λαμία, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Η Θεσσαλία, ο Βόλος, η Λάρισα, Φάρσαλα, η Ήπειρος, Γιάννη, Νάρτα, Βόρειος Ελλάς, και που δεν έχουμε πάει. Βέρεια, το Λεμαίδα, Καβάλα και άλλες, όπως και το Λακαρδανία, Ρήνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος. Και βέβαια δεν σας κούρασα,
2: Όχι βεβαίως. Και, όχι. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
3: Φοβήθηκα, γιατί...
2: Όχι.
3: Αυτό δεν είναι. Όταν λέμε, κάνουμε μια αναφορά, πήγαμε ας πούμε στο Μεσολόγγι, στα Γιάννηνα, για να σκεφτούμε πώς συγκεντρώνεται η αποστολή να φύγει, να ταξιδέψει, να πάρουν άδειες οι προπονητές, άλλοι από τις εργασίες τους, να γίνει η οργάνωση, η μετακίνηση, ο αγώνας, η διαμονή, η επιστροφή, τραυματισμένοι, να συνοδεύουμε στη Ζάκυνθο, έκανε κάταγμα Χνήμης και Περώνης ο Μίχος, πώς γυρίσαμε πίσω, ή ο Λάλα στην Κέρκυρα. Δηλαδή έχουμε και αυτά. Και βέβαια πολλές ξένες ομάδες έχουν φιλοξενήσει. Τι τράβηξη μπορούσε η Ντόρμουντ, που έπαιζαν οι πρωταθλητές Ευρώπης πριν λίγα χρόνια, η Αγγλική Τσάλτον, η Αιντράιχτ Φραγκφούρτ, η Σιβίτεσο, η Ολλανδική, η Μπόστον Μπρέιβς από τη Βοστόνη, η Εθνική Βετεράνων, τότε τι παιχνίδι, με Ντέταρη της Ουγγαρίας, η Εθνική Ιαπωνίας, η Εθνική Κύπρου Βετεράνων, με Παμπουλή και πόσους άλλους. Και ευχαριστώ και τον καλό μου συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Θεοδόρου, που πολλές φορές με βοηθά λιγάκι σε κάποια στοιχεία που πιθανόν εκείνη την ώρα τρέχοντας να μην τα έχω προφτάσει και ρωτάω τη γνώμη του. Η Λεμεσός, η Πάφος, η Λευκωσία, Και τι να πούμε για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη, Μόντρεαλ 2 φορές, το Τορόντο 3 φορές, η Κύπρος. Και βέβαια όλα αυτά τα πολύ σημαντικά γίνονται χάρη στην αγάπη για τη φανέλα, για το σύλλογο, για τον Ολυμπιακό και για τη στήριξη ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Όμως αυτά δεν θα μπορούσε ο κόσμος να τα γνωρίζει εάν δεν υπήρχε η ενημέρωση, όπως καλή ώρα τώρα, με το αγαπημένο μας κανάλι 1 του Πειραιά. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Ιωσήφ Βουράκη και σας όλους τους δημοσιογράφους. Γιατί να πω τώρα, ο κάθε ένας έχει μια ξεχωριστή έτσι στην ψυχή μας μέσα θέση. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας τη Δευτέρα για αυτό το εκπληκτικό γεγονός που κάνουμε, για να στηρίξουμε αυτό το σύλλογο που τόσο έχει ανάγκη τη στήριξη όλων μας. Μια στήριξη που φαντάζομαι ότι η πολιτεία στηρίζει, δίνει ό,τι πρέπει πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά ερχόμαστε και εμείς να καλύψουμε πολλά κενά που υπάρχουν. Πάρα πολλά κενά που υπάρχουν σε διάφορα σημεία, και θα συνεχίζουμε τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, γιατί ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, από τον πρόεδρο τον Γιάννη Καϊτατζή, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη, αυτούς που παίζουν, αυτούς που δεν παίζουν, ζουν και αναπνέουν για την ομάδα τους, τον Ολυμπιακό τους. Τους βλέπουμε και στο γήπεδο εκεί στις θέσεις που έχει δώσει ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και χαίρονται ιδιαίτερα όταν παίζουν οι βετεράνοι και θυμούνται έτσι την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έγραψε ένα τεράστιο κομμάτι της με 48 πρωταθλήματα, κύπελα, ντάμπ, ευρωπαϊκά κύπελα, ο Ολυμπιακός της ψυχής και της καρδιάς μας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θεωρώ όμως
2: ότι πρέπει
3: να ακούγεται το έργο, γιατί τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν κάποιοι άνθρωποι από διάφορα μέρη του Λεκανοπεδίου. Μου μιλήσε ο Κοστούλες πριν από λίγο από τον Βόλο και μου λέει: Αντώνη, ξεκινώ και έρχομαι τη Δευτέρα, θα έρθω όμως απευθείας στο γήπεδο. Οι παίχτες των βετεράνων, οι βετεράνοι του Ολυμπιακού από διάφορα μέρη να έρθουν, γιατί για να παίξουν μπάλα άλλος μπορεί να μπει 20 λεπτά ή 15 λεπτά. Όχι, να φορέσουν την τιμημένη φανέλα που τους ανατριχιάζει την ώρα που την εβάζουν, και τα έχουμε ζήσει μαζί στα ποδητήρια, έτσι. Και να στηρίξουν τον άνθρωπο. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και προτρέπω όλες οι ομάδες να στηρίζουν τους βετεράνους τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Την φιλοξενία, την αγάπη μου, και
2: θα τα πούμε τη Δευτέρα.
3: Θα δούμε τη Δευτέρα.
2: Γεια σας.
3: Φιλάκια πολλά. Γήπεδο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δάσους Χαϊδαρίου.
2: Να είστε
3: σας
2: καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλάκια. Γεια,
2: γεια
3: σας.
2: Γεια σας. Λοιπόν.
1: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
2: Και πάμε να κλείσουμε με υδατοσφαίρες, γιατί ξαναξεκινά το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών με play-offs και play-outs. Αύριο ο Εθνικός παίζει εκτός έδρας 6 με τον Άλυμο στον πρώτο αγώνα διασταύρωσης προημιτελικής φάσης. Για την ίδια φάση η Γλυφάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Για τα play-outs στο Πέπανος της Πάτρας, Νέ Πατρών Ρέθυμνο αύριο στη 1:30 και στις 7 στην Ηλιούπολη. Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης, Ναυτικός Όμιλος Πατρών. Ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μορφέση που ήταν κοντά μας, μας έντυσε μουσικά

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν εντός της ημέρας, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε καλό κλίμα η συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι στο Brent μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Υπηρεσία για άδειες διέλευσης και ίσπραξη τέλων συγκρότησε η Τεχεράνη. Δύο βαλιστικούς πυράβλους και τρία ντρόνους από το Ιράν αναχέτησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στο 5,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα, από 3,9% το Μάρτιο. Στο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέλησε την πρόταση για την τετραήμερη εργασία. Εκτακτή σύσκεψη ΕΟΔΗ για θάνατο 20χρονου από λεπτοσπύρωση και τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία. Τη ζωή του έχασε 62χρονος του ζωγράφου, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι σε ακάλυπτο. Δεν θα δείξουμε καμία επιοίκεια σε όσους διαταράξουν την ημέρα νίκης μέσω της Ουκρανίας, προειδοποιεί ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη νότιη μέτρη, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Άκης Καπράνος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την αδαμαντία ψαλιδάκου.

0: από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κανάλι 1. 90,4.

Και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Και είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα.

Λίγα πράγματα από ταινίες αυτήν την εβδομάδα είναι η αλήθεια. Αν και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ταινίες που αξίζει να πεταχτείτε μέχρι ένα κινηματογράφο να τις δείτε. Ένα musical από τη Γαλλία, ένα thriller από την Ιρλανδία και μία πολύ χαριτωμένη παιδική ταινία.

Η γαλλική ταινία είναι musical και έχει ενδιαφέρον. Είναι η ταινία «Θα φύγω μια μέρα». Την σκηνοθετεί η Αμελή Μπολίν. Και έχει ενδιαφέρον πώς στείνει κινηματογραφικά αυτή την ιστορία, πώς βάζει μέσα το στοιχείο του τραγουδιού, το στοιχείο του musical σε αυτήν την ιστορία. Ξέρετε, θυμήθηκα, υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή στο Blues Brothers, την πρώτη ταινία του John Landis, John Belushi, Dan Aykroyd, Aretha Franklin. Σε ένα τυπικό αμερικάνικο diner υπάρχει αυτή η σκηνή, εκεί που όλοι σερβίρουν και μαγειρεύουν, ένας μικροκαυγάς φέρνει την Aretha Franklin στα όρια της και εκείνη αρχίζει να τραγουδά μέσα στη σκηνή. Και σε ένα τυπικό musical, αυτομάτως, θα φεύγαμε από αυτόν τον άχρωμο χώρο. Τα σκηνικά θα μεταμορφωνόντουσαν μαγικά, οι ηθοποιοί θα πετούσαν τις ποδιές τους για να αποκαλύψουν τα λαμπερά τους ενδύματα.

Όμως ο Τζον Λάντις στη σκηνή εκείνη μένει στην μικροαστική πραγματικότητα των ηρώων του και έτσι τους αναδεικνύει. Και αυτό θυμήθηκα βλέποντας την ταινία «Θα φύγω μια μέρα» της Αμελή Μπολίν, που βέβαια έχει και άλλες δύο γαλλικές ταινίες ως σημείο αναφοράς. Τις «Ομπρέλες του Χερβούργου», του Ζακ Ντεμί και κυρίως την ταινία του Αλέν Ρενέ «Η ζωή είναι ένα τραγούδι», καθώς και εδώ ακούγονται κυρίως παλιά αγαπημένα γαλλικά τραγούδια, τα οποία χρωματίζουν όμορφα την ιστορία της Σεσίλ, ανερχόμενης σεφ, που επιστρέφει στο πατρικό της και στην παραδοσιακή επαρχιακή ταβέρνα της οικογένειας της, όταν ο μπαμπάς παθαίνει καρδιακή προσβολή. Η ίδια είναι επίσης έγκυος και δεν ξέρει τι να το κάνει. Η ζωή στην επαρχία όμως έχει τους δικούς της ρυθμούς και κουβαλά τις δικές της μνήμες. Και κάπου ανάμεσα στην νοσταλγία και την ανεμελιά, ο θεατής αγγίζει κάτι από το δράμα της ηρωίδας και εκείνη κάτι από το δικό μας. Ένα τρυφερό φιλμ δηλαδή, που πατά ένα μικρό φρένο στους ηλικιώδεις ρυθμούς μιας απάνθρωπης εποχής.

0: ένα από τα παλιά τραγούδια που ακούγονται σε αυτή την όμορφη ταινία, την ταινία «Θα φύγω μια μέρα», είναι και αυτό εδώ από την Νταλιντά και τον Αλέν Τελόν.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Λοιπόν, πριν λίγους μήνες είχαμε μιλήσει και είχαμε μιλήσει συμπαθητικά για μία Ιρλανδική ταινία τρόμου που λεγόταν Oddity. Και σήμερα βγαίνει στις αίθουσες η ταινία Hocum, που είναι η νέα ταινία του ίδιου σκηνοθέτη, του Damien McCarthy, όπου ένας στριφνός συγγραφέας φτάνει σε απόμακρο ξενοδοχείο της Ιρλανδικής Υπαίθρου και στο δάσος θα σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του, με μας να μαθαίνουμε πως ένα φρικτό μυστικό από τα παιδικά χρόνια στοιχιώνει τη μέχρι τώρα ζωή του. Η αφήγηση αυτής της ταινίας, τι να πω, βλέπω ότι ο Damien McCarthy είναι ένας λάτρης του τρόμου. Νομίζω ότι είναι ένας λάτρης του τρόμου που μοιάζει να ανακάλυψε τον τρόμο πρώτα μέσα από τα video games και μετά από, το σινεμά. Γιατί η αφήγηση ξετυλίγεται με τους ρυθμούς ενός adventure game. Και για αυτή την αίσθηση φοβάμαι πως ευθύνεται και ο σκηνοθέτης και ο άχρωμος Adam Scott, που δεν μπορεί να μας πείσει για τα βάσανά του, και κυρίως ο σεναριογράφος McCarthy. Η όμορφη ατμόσφαιρα και το φινετσάτο καδράρισμα, okay, βοηθούν, αλλά όταν ο θεατής έχει μαντέψει τι θα γίνει στο φινάλε από την αρχή, χρειάζεσαι κάτι παραπάνω. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα έχουμε τους Μαλλιαρούς Detective, που είναι ένα συμπαθέστατο παιδικό φιλμ. Είναι ένα παιδικό φιλμ και ταυτόχρονα ένα φιλμ μυστηρίου τύπου Άγκαθα Κρίστη, μόνο που εδώ οι detective είναι πρόβατα. Ο Hugh Jackman είναι ο βοσκός αυτών των προβάτων, που όμως βρίσκεται νεκρός πολύ σύντομα. Ο βοσκός αυτός που περιέθαλπτε και φρόντιζε τα προβατάκια αυτά σαν να ήταν παιδιά του, μάλιστα το κάθε ένα είχε το όνομά του και μάλιστα τους διάβαζε και ιστορίες της Άγκαθα Κρίστη. Οπότε με το θάνατό του τα προβατά του αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις, τι έμαθαν δηλαδή από τα μυθιστορήματα μυστηρίου, για να ανακαλύψουν τον δολοφόνο του. Στο cast συμπεριλαμβάνεται και η Emma Thompson, που είναι πάντα υπέροχη στην κωμωδία. Αλλά και στο voice casting των προβάτων θα βρείτε γνωστά ονόματα, σαν αυτό του Bryan Cranston. Στην Βρετανική Ήπεθρο στημένο όλο αυτό. Και ειλικρινά είναι ένα γλυκύτατο φιλμ μυστηρίου, χωρίς φάλτσες νότες, δεν σε ενοχλεί τίποτα, αντιθέτως σε πάει η ταινία, την παρακολουθείς μέχρι το τέλος, και εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των γονιών που πραγματικά το ελπίζω, που δεν παρατάνε τα παιδιά τους στο σινεμά ή στο θέατρο για να πάνε για τσάρκα στο εμπορικό κέντρο, είναι δηλαδή γονείς-γονείς, μένουν με τα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να είναι ανεκπαίδευτοι θεατές. Τα παιδιά εκπαιδεύονται ως θεατές από τους γονείς. Αυτό κάνουμε. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας τα πάντα. Έτσι και στο να είναι σωστοί θεατές. Τότε ξέρω πολύ καλά πως κάποιες παιδικές ταινίες οι γονείς δεν τις χωνεύουν εύκολα. Δεν παλεύονται κάποιες παιδικές ταινίες και κοιτάνε πολλές φορές να επιλέγουν ταινίες που μπορούν και εκείνοι να τις δουν ευχάριστα. Οι ταινίες της Pixar, ας πούμε, είναι πάντα μια εγγύηση για έναν γονιό ο οποίος δεν θέλει να πήξει ένα δύο ωράκι βλέποντας ένα θέαμα το οποίο ξεκάθαρα δεν φτιάχτηκε με φροντίδα
ούτε για τους γονείς των παιδιών, ούτε για τα παιδιά τα ίδια.

Λοιπόν, τι άλλο συμβαίνει. Να πούμε ότι βγαίνει στις αίθουσες και το Πίνα, το ντοκιμαντέρ του Wim Wenders για την Πίνα Μπάους. Υπέροχη ταινία και ο Wenders στα ντοκιμαντέρ το έχει, πάντα το έχει σταθερά. Βγαίνει ένα live της Billie Eilish που είναι για τις και για τους φαν της Billie Eilish, δεν είναι για φαν του σινεμά. Βγαίνει και το Mortal Kombat 2. Και δεν ξέρω, διαβάζω διάφορα σχόλια ότι οι κριτικοί που θάβουν τέτοιες ταινίες είναι snob. Πάτε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας μερικοί. Θέλω να πω, και μικρός που ήμουν και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και δεν ήμουν καν συνεφίλ, πάλι η ιδέα μιας ταινίας εμπνευσμένη από παιχνίδι μου φαινόταν γελία και είναι γελία. Δεν μπορεί να προκύψει καλή ταινία από παιχνίδι. Καλό παιχνίδι από ταινία μπορεί να προκύψει. Μην τρελνόμαστε.

0: Αλλά θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας, γιατί πρέπει να κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Τι να γίνει, αυτή είναι η σύμβαση την οποία δεχόμαστε και ορθώς. Αλλά έχουμε και καλεσμένο, έχουμε την Νικολέτα Παράσκη σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσει για την Ιερά Οδό, για το ντοκιμαντέρ το οποίο θα βγει την άλλη εβδομάδα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είχαμε μιλήσει για αυτή την ταινία όταν είχαμε κάνει την κάλυψή μας από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και τα είχαμε πει τότε, δεν ξέρω, όσοι παρακολουθείτε θυμόσαστε ότι ήταν από τις ταινίες που είχαμε ξεχωρίσει. Νικολέτα θα είναι μαζί μας για να πούμε δύο λόγια και για την ταινία της, αλλά και, μάλλον και για την έξοδο της ταινίας της, αλλά και για την ταινία της την ίδια. Μέχρι τότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμεθα αμέσως μετά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ήρθε, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
1: Κανάλι 1. 90,4

0: ραδιοφωνικής οθόνης συνέχεια. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Άκης Καπράνος με την ραδιοφωνική οθόνη, την φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και σχεδόν όλα σας συμβαίνουν γύρω από αυτόν. 32 χρόνια στον αέρα, not bad για τα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, και φεύγουμε από το φιξιόν, φεύγουμε από την μυθοπλασία και θα πάμε σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βγαίνει την άλλη εβδομάδα, αλλά η σκηνοθέτης του, η Νικολέτα Παράσκη, δεν θα είναι εδώ μαζί μας την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε την φέραμε εδώ τώρα για να μιλήσουμε για το Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα. Γεια σου Νικολέτα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεσαι, πώς είσαι, καλά?
1: Υπέροχα.
0: Το βρήκες εύκολα εδώ το...
1: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τίποτα. Θέλω να μου πεις, καταρχάς, τα έχουμε πει και μεταξύ μας, ότι η ταινία μου άρεσε πολύ. Και θα ήθελα να μου πεις, καταρχάς, πώς προέκυψε το ζήτημα με την Ιερά Οδό. Γιατί φαίνεσαι, ξέρεις, πολύ συγκεντρωμένη στο θέμα σου. Μία από τις αρετές της ταινίας είναι ότι δεν είσαι ακριβώς τουρίστας από εκεί. Δεν περνάς ακριβώς σαν τουρίστας. Δηλαδή, συνήθως ο τουρίστας κρατάει στο χέρι εκείνη την ώρα το εγχειρίδιο, το Lonely Planet, ό,τι διαβάζαμε τότε, τέλος πάντων, που ταξιδεύαμε. Τι έχει από εδώ, τι έχει από εκεί, να πάμε. Εσύ έχεις κατέβει με μία μελέτη. Έχεις κατέβει με δομημένη σκέψη. Οπότε, ξέρεις, αναρωτιέμαι εγώ, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιον να επικεντρωθεί, να συγκεντρωθεί σε αυτό το θέμα με αυτόν τον τρόπο, τόσο βαθιά?
1: Έχω κατέβει αναζητώντας. Και έχει ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η διαδρομή, ο σπόρος, ίσως ξεκίνησε όταν πρωτοβρέθηκα στην Ιερά Οδό. Όταν εγκαταστάθηκα στην Αθήνα πριν από 20 χρόνια περίπου, mm-hmm. Και πέρασα από τον δρόμο, πραγματικά θυμάμαι ακόμα εκείνη τη στιγμή την απορία μέσα μου. Τι φάση τώρα, γιατί τη λένε ιερά, γιατί ακόμα τη λένε ιερά. Οπότε χρόνια αργότερα, με την ενασχόλησή μου με τον κινηματογράφο και μελετώντας έτσι φιλμογραφία και θεματικές, ναι, με θέμα την ταυτότητα και τη μνήμη του χώρου, αυτό το ίδιο ερώτημα ανακλήθηκε.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Ποιες ταινίες είδες τότε?
1: Τότε, εντάξει, μελετούσα τους κλασικούς, Chris Marker, τον Γιώρης, τον... τη φιλμογραφία του Βέντερς, Βερτόφ, τους κλασικούς, mm-hmm. Και θεωρητικά βέβαια. Οπότε το ίδιο ερώτημα ανακλήθηκε και ένας δρόμος, πώς θα μπορούσες να κάνεις μια ταινία για έναν δρόμο. Ακόμα όμως δεν είχα μπει βαθιά, δεν είχε ξεκινήσει, ώσπου βρέθηκε κάποια στιγμή, έπεσε η ματιά μου σε μια φράση του Μίλλερ. Δεν έπρεπε να κυλάνε αυτοκίνητα αμάξια από την Ιερά Οδό, είναι η ιεροσηλεία. Εκεί σκάλωσα, τελείωσε. Εκεί ξεκίνησα και άρχισα να ψάχνω, πολύ μελέτη θεωρητική και δρόμος, πεδίο. Εντάξει, υπήρχε κάποια δυσκολία τότε τα χρόνια του COVID που δεν με βοήθησαν, οπότε η μελέτη δεν ήταν πολύ βαθιά και φιλοσοφική και... και χωρική.
0: Okay. Και φτάνει αυτή η ταινία να ολοκληρωθεί, να παιχτεί στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και την επόμενη εβδομάδα βγαίνει στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, καλά τα θυμάμαι.
1: Βεβαίως, ναι, 14 του μηνός στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και 14 του μηνός επίσης στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Παύλο Ζάνας, μέχρι 20 Μαΐου. Στις 14 θα είμαι στη Θεσσαλονίκη να υποδεχτώ τους θεατές και να παρουσιάσω την ταινία. Επίσης έχουμε μία ειδική προβολή στο ΕΓΑΛΕΟ την Κυριακή, στις 10 Μαΐου. Προηγείται μία ξενάγηση στα αρχαιολογικά ευρήματα του Μετρό ΕΓΑΛΕΟ. Οι θέσεις είναι sold out, έχουν κλείσει, και μετά προβολή στον κινηματογράφο Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Μπορώ να ρωτήσω όλους αυτούς τους τύπους της ταινίας, γιατί mm-hmm. στην ταινία δεν παρακολουθείς μόνο κτίρια και ιστορία, mm-hmm. παρακολουθείς και ανθρώπους, μπαίνεις σε σπίτια. Mm-hmm. αυτούς τους ανθρώπους πώς τους προσέγγισες και πώς σε αντιμετώπισαν εκείνοι? Ποια είναι αυτή η τρελή που έχετε να κάνει ντοκιμαντέρ για την Ιερά Οδό? Τι θέλεις στο σπίτι μου? Θέλω να πω πώς τους πλησιάζεις, πώς επικοινωνείς μαζί τους και πώς τους έκανες να σε εμπιστευτούν. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτό που τραβάει και σε αυτό που εκτίθεται.
1: Αυτά είναι μαγικά. Γίνονται μαγικά στο πεδίο. Ναι. Εντάξει, τώρα θα γίνω λίγο...
0: Ελεύθερα μιλάω.
1: Ναι, ελεύθερα θα μιλήσω. Είχα πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό στον δρόμο. Μου άρεσε που ήμουν εκεί. Αυτό μεταδίδονταν, έβγαινε. Δεν είχα την ιδιοτέλεια της λήψης. Και νομίζω ότι με ενοχλεί η ιδιοτέλεια της λήψης σε αυτό το είδος του ντοκιμαντέρ.
0: Δηλαδή, θες να το αναλύσεις αυτό λίγο, γιατί
1: ναι,
0: είναι ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι. Πας να πάρεις και να δώσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Πρωτίστως πρέπει να ενδιαφερθείς για τον άλλον. Δεν θέλω να λυπώ τη λέξη πρέπει. Βγαίνει πηγαία. Mm-hmm. Είναι μια ματιά. Δηλαδή στην άκρη του ματιού σου εντοπίζεις κάτι που κάτι σου κάνει εκείνη τη στιγμή. Και με ένα μαγικό τρόπο σε έλκει. Εκεί πας να δεις ποιος είναι αυτός, τι κάνει. Σκαλώνεις λίγο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό όλος εκλαμβάνει. Φυσικά μου αρέσει να έχω την κάμερα στο χέρι. Είναι σημαντικό να έχω την κάμερα στο χέρι όταν μπορώ να το κάνω, όταν δεν είμαι με οργανωμένο συνεργείο. Βοηθάει πάρα πολύ. Η κάμερα λειτουργεί ως καταλήτης. Ξέρει ο άλλος ότι κάτι ψάχνεις. Αλλά όχι, δεν αίσθησα ποτέ κάποιον να μου πει κάτι, να πάρω συνέντευξη. Κυρίως το ενδιαφέρον ήταν από τους ίδιους. Τι κάνεις εσύ εδώ? Οπότε έτσι ξεκινούσε η κουβέντα, αλλά η κουβέντα δεν ξεκινούσε για το δρόμο, δεν ξεκινούσε απαραίτητα για την Ιερά Οδό. Ήταν ένα «προσπαθώ να κάνω μια ταινία» και είχε και πολλές φορές αρκετή πλάκα στην αρχή, στις πρώτες μοναχικές βόλτες, γιατί το να είμαι μόνη μου και να λέω «προσπαθώ να κάνω μια ταινία», τι ταινία για την Ιερά Οδό, ήταν λίγο σουρεάλ. Και μετά το σκεφτόμουν και γελούσα μόνη μου. Οπότε όλοι μου έλεγαν «εγώ θα σου πω, εγώ θα σε βοηθήσω» και πήγαινε η κουβέντα πολύ σύντομα σε άλλα προσωπικά ζητήματα, ποιος είμαι, ποια είσαι, κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις μου είπαν «α, εσύ είσαι τρελή, έλα μέσα». Ναι.
0: Αυτό σου λέω, μου έκανε εντύπωση ότι μπήκες και σε σπίτια ψάχνοντας αυτή την ιστορία. Επίσης,
1: αυθόρμητα, εντελώς αυθόρμητα. Ήταν δηλαδή με ένα νεύμα. Mm. Με ένα νεύμα.
0: Πάντως η ταινία έχει δομικά το αφήγημα ενός ταξιδιού. Mm-hmm. Μοιάζει δηλαδή ότι εκτός από την μελέτη, την ιστορική και τη θεωρητική πάνω στο θέμα, υπήρξε και μια μελέτη κινηματογραφική για το πώς αυτό θα κουμπώσει, mm-hmm. θα μπαλαριστεί. Το μοντάζ πόσο σου πήρε? Πόσες ώρες υλικό γύρισες για αυτή την ταινία?
1: Άπειρα πλάνα, αρκετά πλάνα και πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει και κάτι. Μην νομίζεις, δεν υπάρχει κάτι στο δρόμο, στο πρώτο μπλοκ. Δηλαδή βγαίνεις μέρα, δεν έχεις κάτι να τραβήξεις. Λες τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα? τι να τραβήξω? Άντε, μια καντίνα, ένα αυτοκίνητο. Δεν έχεις και πολύ, οπότε... Πολύ υλικό είναι μη ωφέλιμο, ήταν μη ωφέλιμο. Ήξερα όμως, πηγαίνοντας στο μοντάζ, ήξερα ποια ήταν τα σημεία, ότι το περισσότερο ήταν για να μείνει στην άκρη. Όχι ότι δεν υπήρχαν ωραία πράγματα και χαρακτήρες που δεν μπήκανε μέσα, γιατί χαλούσε η συνοχή. Υπήρχαν.
0: Θα ήθελα πραγματικά να σε ρωτήσω ότι, εντάξει, okay, ξέρουμε ότι μελέτησες για την Ιερά Οδό, και ότι μελέτησες και το σινεμά για να πας να κατέβεις να κάνεις αυτό το ντοκιμαντέρ. Θα ήθελα να μου πεις εάν νιώθεις πως έμαθες κάτι παραπάνω μέσα από αυτήν την ταινία για το σινεμά το ίδιο. Δηλαδή τι σε δίδαξε η περιπέτεια της Ιεράς Οδού για τον κινηματογράφο σαν τέχνη.
1: Κυρίως ως προς τη μεθοδολογία, τα λάθη που έκανα σε συγκεκριμένες στιγμές, σαν μάθημα, σαν να, από το πότε και πολλές φορές και την κάμερα πώς θα την χειριστείς. Επίσης, να, ένα κάτι που θυμάμαι, ότι που είπα αυτό δεν θα το ξανακάνω, πάντα θα πατάς ρεκ και ας μην το χρησιμοποιήσεις. Εντάξει, αυτά είναι λίγο τεχνικά ζητήματα. Για το σινεμά πάντα θα μαθαίνεις σε κάθε ταινία. Διαρκώς, συνεχώς. Mm-hmm. Απλώς νιώθω ότι αυτό το δύσκολο εγχείρημα, γιατί ήταν δύσκολο να πας να γυρίσεις έναν δρόμο που δεν έχει τίποτα. Δεν είχα story. Από τη στιγμή που είχα αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να κάνω ένα ενημερωτικό ντοκιμαντέρ, ένα ιστορικό, πήγαινα στα τυφλά. Άρα είναι μία μικρή κατάκτηση του πώς δουλεύεις τα εργαλεία, τα αφηγηματικά.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι η ιστορία της Ιεράς Όδου τελικά, της Ιεράς Όδου τελικά?
1: Άπειρες ιστορίες, ατελείωτη. Ατελείωτη, διαδρομή.
0: Από πόσο πίσω τραβάει, για πες μου. Δηλαδή, να κάνουμε να βάλουμε λίγο τον κόσμο μέσα που μπορεί να ακούει για Ιερά Οδό και να σου λέει, οκ, τι, πήγε σε μία οδό και τράβηξε. Τι το ιδιαίτερο,
1: ναι,
0: έχει,
1: τι το ιδιαίτερο έχει, ναι, εντάξει. Ναι,
0: γιατί ξεχωρίζει, ναι, από τις άλλες.
1: Ναι, τι είναι, μία άσφαλτος είναι. Τώρα, εντάξει, κάποτε ήταν ένας δρόμος, ωραία δρόμος, ωραίο χώμα, εντάξει, μια χαρά. Πήγαινε στα μυστήρια, οδηγούσε στο ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, όπου γινόταν τα μεγάλα μυστήρια. Εντάξει, κάποια μυστήρια ήταν. Και τι έγινε, μόνο εδώ στην Ελευσίνα είχαμε μυστήρια. Στην Ανατολή να δεις μυστήρια και σήμερα ακόμα και τελετές φανταστικές. Γιατί αυτός ο δρόμος? Γιατί αυτά τα μυστήρια? Εκεί ήταν που αφιέρωσα το μεγαλύτερο μέρος των ερωτημάτων, στο να ψάχνω, να φτάνω μέχρι τη Βαβυλώνα, την Αίγυπτο και να επιστρέφω. Είναι μεγάλο το γνωστικό αντικείμενο από κάτω. Επίσης κάτι άλλο, το γιατί, ενώ τα μυστήρια της Ελευσίνας σταμάτησαν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, πώς γίνεται μέχρι το 38-39... ο Μίλλερ ακόμα να περνάει για να αφουγκραστεί αυτή την πνευματικότητα που διέτρεχε το δρόμο. Πώς γίνεται μετά από τόσους αιώνες? Ερχόταν Ευρωπαίοι περιηγητές, γιατί ήθελαν να μπουν σε αυτή τη μεταφυσική κατάσταση? Αυτά ήταν ερωτήματα. Και είναι και και η ιστορία του δρόμου, η μυσταγωγική. Αλλά η μυσταγωγία δεν ήταν μόνο μυσταγωγία. Προέκυψαν πολλά πράγματα από τα Ελευσίνια, τα οποία, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Οκ. Την κρατάμε για αργότερα, ναι. Μη σπολεριάσουμε κιόλας, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχει υλικό μέσα. Λοιπόν, πάμε για ένα διαλυματάκι. Ακούσουμε μουσική. Θα ακούσουμε από το νέο δίσκο του Morrissey με τίτλο Makeup is a Lie. Ακούμε το The Monsters of Pig Alley και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Ραδιοφωνική οθόνη συνέχεια. Είμαι ο Άκης Καπράνος. Μιλάμε για τις ταινίες της εβδομάδας και για τις ταινίες της επόμενης εβδομάδας ακόμα. Μιλήσαμε για το Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα της Νικολέτας Παράσχη με την ίδια που είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Και θέλω να πω επίσης δύο λόγια για τις προβολές του Midnight Express αυτό το μήνα, τρεις Δευτέρες στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυτή τη Δευτέρα, 11 του μηνός και 18 του μηνός και 25 του μηνός, στην Ακαδημία Πλάτωνος, το Midnight Express θα παρουσιάσει τρεις θρυλικές ταινίες της δεκαετίας του 80, γι' αυτό το λέμε 80's Night Out, και ξεκινάμε με το Out of Africa του Sidney Pollack, με Meryl Streep φυσικά και Robert Redford, αυτήν τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχουν μηδενικά εισιτήρια και τα σχετικά. Να πω ότι θα ακολουθήσουν οι προβολές του Labyrinth του Gene Henson με Jennifer Connelly και David Bowie στις 18 του μηνός, και στις 25 του μηνός Big Trouble in Little China, ή αλλιώς όπως είχε βγει στα ελληνικά σινεμά, Χαμός στη Chinatown του John Carpenter με Kurt Russell και Kim Cattrall. Η ταινία θα κλείσει αυτό το τρίμερο του Midnight Express στην Ακαδημία Πλάτωνος, και μετά εμείς θα συνεχίσουμε με τις δικές μας, με τα μεσονύχτιες θερινές προβολές, που θα είναι τρεις όλες και όλες, γιατί οι μάγκες πρέπει να ξεκουραστώ λίγο, και θα είναι μία προβολή τον Ιούνιο, μία τον Ιούλιο, μία τον Σεπτέμβριο. Τρεις ταινίες δηλαδή, μέχρι να πιάσουμε τη νέα σεζόν, τον Οκτώβριο δηλαδή, και τη σεζόν 26-27, όπου θα γιορτάσουμε τα 10 χρόνια του Midnight Express, και δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό. Να πω μόνο πως οι δύο από τις τρεις ταινίες που θα παίξουμε αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρα το Evil Dead, το πρώτο του Sam Raimi, και η ταινία του Sam Peckinpah, Φέρτε μου το κεφάλι, του Alfredo Garcia. Αυτές θα είναι οι δύο από τις τρεις.

0: Και τώρα που κάνω αυτή την κουβέντα και το σκέφτομαι, συνειδητοποιώ ότι μάλλον δεν έχω προβάλει ποτέ κάποιο ντοκιμαντέρ στο Midnight Express. Και υπάρχουν και μερικά αγαπημένα μου που δυστυχώς δεν έχουν βρει ακόμα τη θέση τους. Έχεις αγαπημένα ντοκιμαντέρ, Νικολέτα? Έχεις αγαπημένες ταινίες ντοκιμαντέρ που σου αρέσουν?
1: Εντάξει, σίγουρα, ναι, σίγουρα.
0: Να πούμε πως υπάρχουν και κάποιες σκηνοθέτες που τους μελετάς ούτως ή άλλως. Δηλαδή τον Chris Marker που τα αναφέραμε, που κάπως παίζει ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και στην πραγματικότητα και στη φικσιόν αρκετές φορές. Και ο Γιώνας Μέκας φυσικά.

0: Για πες μερικούς.
1: Εντάξει,
0: μερικά, μερικά αγαπημένα ντοκιμαντέρ βασικά.
1: Εντάξει, να ξεκινήσω εντάξει, από τον Chris Marker, το κλασικό, το οποίο το Sense of Place το μπορώ να το δω άπειρες φορές, δεν κουράζομαι ποτέ, όπως και το Herzog. Του Βέντερς οι ταινίες ντοκιμαντέρ πάρα πολύ.
0: Ναι, εκεί έχεις πάντα μια σιγουριά ότι δεν θα κάνει κακή ταινία.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, του Γιάν Μπόρις οι παλαιότερες και πιο σύγχρονες. Mm-hmm. Εντάξει, όπως του Φρανσέσκο Ρώση και ανθρωπολογικά ντοκιμαντέρ κυρίως.
0: Ανθρωπολογικά ντοκιμαντέρ, οκ. Okay.
1: Τώρα τελευταία πια, τώρα είναι... πιο πολύ στα ανθρωπολογικά ντοκιμαντέρ εστιάζω την προσοχή μου. Τα οποία δεν τα βλέπουμε και τόσο συχνά βέβαια. Συνήθως μόνο σε πλατφόρμες που στα φεστιβάλ του εξωτερικού έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε.
0: Α, δεν έρχονται πολύ συχνά δηλαδή στα δικά μας φεστιβάλ.
1: Εντάξει, διανομή δεν έχουμε, όχι.
0: Okay, okay.
1: Εδώ πέρα. Προβολές δηλαδή.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Νικολέτα, υπάρχει κάτι που δεν σε ρώτησα, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις? Το σκέφτεσαι?
1: Αχ, είναι τόσο πολλά.
0: Δεν ξέρω πού να το πιάσεις.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, εύχομαι καλή επιτυχία στην ταινία. Βγαίνει την επόμενη εβδομάδα, Ιερά Οδός, 21 χιλιόμετρα. Να σας χαιρετήσω κι εγώ. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Νικολέτα, σε ρωτάω όλη μία φορά, αν έχεις να προσθέσεις κάτι, αν έχεις ξεχάσει κάτι να πεις.
1: Τι να σας πω άλλο. Σας περιμένω στις προβολές από 14 έως 20 Μαΐου στην ταινιοθήκη Λαϊ στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 10 Μαΐου στην προβολή στο ΕΓΑΛΟ, στο κινηματογράφο Ρένα Βλαχοπούλου. Και στην Θεσσαλονίκη 10 με 20 Μαΐου στην αίθουσα Παύλας Ζάνας. Επίσης, να προσθέσω κάτι τελευταίο που μου διέφυγε και θα έχει ενδιαφέρον και για τους ακροατές, ότι έχουμε ετοιμάσει και έναν διαδραστικό χάρτη, τον οποίο αν πατήσει κάποιος Secret Way 21 χιλιόμετρα, μπορεί να μπει και να δει όλη τη διαδρομή της Ιεράς Οδού, τα 30 τοπόσημα που έχουμε σταματήσει κιόλας στη διαδρομή της ταινίας, και να περιηγηθεί και να βρει ο καθένας τη δική του διαδρομή.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Από εμένα, γεια σας. Είμαι ο Άκης Καπράνος. Ακούσατε τη ραδιοφωνική οθόνη. Μην ξεχνάτε ποτέ να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Και αυτή είναι η Mazzy Star στο Fade Into You.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. 5 αγνοούμενοι και 10 τραυματίες από την αμερικανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Μόνο οι Χαζί δεν απαντούν όταν πυροβολούνται, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Εντός της ημέρας περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι στο Μπρεντ. Νομοσχέδιο για την επιβολή θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου ετοιμάζεται να καταθέσει η τουρκική κυβέρνηση σύμφωνα με τον Bloomberg. Την ευθύνη για σειρά επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων ανέλαβε η Χεσμπολάχ. Εκτακτή σύσκεψη ΕΟΔΗ για τον θάνατο 20χρονου από λεπτοσπήρωση και τα 10 κρούσματα φυματίωση σε Αχαΐα και Ηλία. Συνελήφθησαν 7 άτομα που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, ταυτοποιήθηκαν άλλοι 20 για 117 περιπτώσεις, πάνω από 3,4 εκατομμύρια ευρώ ηλία τους. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνομιλήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα κάνει την πρώτη κίνηση, σημειώνει το Κρεμλίνο. Στη Γερμανία, ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα της πόλης Σίντσιγκ διέφυγαν οι δράστες. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτριοι, η θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
5: Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!

και μάλιστα από την τελευταία τους περίοδο. Είμαστε ακριβώς 10 χρόνια πίσω. Moth into Flame, η Metallica. Είστε συντονισμένοι σωστά, Rock Zone, κανάλι 1.

Έκανα και εγώ το λάθος να πάω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την υπομονή να περιμένετε σήμερα στο pop-up shop εκεί στο Γκάζι. Πέρασα λίγο κατά τις 11:30. Η ουρά ήταν ατελείωτη. Δεν είχα χρόνο για να περιμένω. Σκέφτομαι μετά την εκπομπή να ξαναπάω. Έχω ψηθεί μου όλα αυτά τα γκατζετάκια που έχω δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αφίσα για την Αθήνα είναι πολύ καλή, πολύ δυνατή. Anyway, λοιπόν, θα ακούσουμε Μετάλλικα και μέσα κατά τη διάρκεια του δίωρου. Μόθη του Φλέιμα, το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Μετάλλικα και ένα από τα κομμάτια που συγκεντρώνει πιθανότητες να παίξει το Σάββατο. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber, 210-42-24-441, ως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Είμαι ο Γιώργος Πατριάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9. Μετάλλικα βέβαια έρχονται με αφορμή το πρωτοετίας άλμπουμ τους, το 72 Seasons, στα πλαίσια αυτής της τουρνέ. Οπότε να συνεχίσουμε το Lux Aeterna, και φυσικά όπως σας είπα θα ακούσουμε και στη δεύτερη ώρα κάποια τραγούδια εκεί προς το τέλος των Μετάλλικα. Είναι το απόλυτο θέμα αυτής της εβδομάδας. Δελτία ειδήσεων, μέχρι και οι πρωινές εκπομπές ασχολούνται.

Λάξη Τέρνα. Η Μετάλλικα από το 72 Seasons. Το 72 Seasons είναι τα 18 πρώτα χρόνια του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ο τίτλος. Μέχρι την ενηλικίωσή του. 13 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4 και πάμε στο νέο άλμπουμ των Foo Fighters, Speed Sign, για τη συνέχεια.

Speed Sign, οι Foo Fighters από το νέο άλμπουμ που είναι και νούμερο 2 αυτή τη στιγμή, αυτήν την εβδομάδα στην Βρετανία. Συνεχίζουμε με τους Ice Age. Οι Δανείοι έχουν καινούριο άλμπουμ, το For Love of Grace and the Hereafter. Θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Το νέο τους κομμάτι είναι το single The Week. Πάμε να το ακούσουμε.

Η Ice Age και το The Week. Από το νέο τους άλμπουμ. Οι Δανείοι, που τους παρακολουθούμε εδώ στην Rock Zone από τα πρώτα τους βήματα, παρουσιάζουμε τις δουλειές τους από το 2011. Τους είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Yard Act, άλλο ένα πολύ καλό σχήμα. Επιστρέφουν και αυτοί με καινούργια πράγματα. Το καλοκαίρι θα έρθει το άλμπουμ τους, You're Gonna Need A Little Music, ο τίτλος της νέας τους δουλειάς. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο single, Redeemer.

Δύο πολύ δυνατά σίγγλ από το ένα από τους δανούς Ice Age προηγουμένως και το Yard Act Redeemer από το χώρο του post-punk, του εναλλακτικού rock. Και πάμε να κλείσουμε μετά από ένα σερί νέων κυκλοφοριών με ένα άλμπουμ από το παρελθόν. Σαν σήμερα το 2016 κυκλοφορούσαν οι Radiohead το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, A Moon-Shaped Pool. Ένα άλμπουμ που πήγε νούμερο 1 και μάλιστα ήταν και υποψήφιο για Mercury Prize και Grammy βραβεία. Νούμερο 1 στην Βρετανία, το έκτο άλμπουμ που θα πήγαινε στην κορυφή για τους Radiohead. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει. Single ήταν το Burn the Witch και το Daydreaming, λέω να κλείσουμε με αυτό το ημίωρο. Επιστρέφουμε εδώ με καινούριο Paul McCartney, ντουέτο για πρώτη φορά με το Ringo Starr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη από τη Λιμονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Άλλο ένα καινούργιο κομμάτι του Paul McCartney εδώ παρέα με τον Ringo Starr, Home to Us. Από το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney που θα έρθει στις 29 Μαΐου, The Boys of Dungeon Lane. Από ό,τι φαίνεται ένα άλμπουμ γεμάτο αναμνήσεις στο τελευταίο καταφύγιο των ανθρώπων. Ωραίο είναι να τους ακούς μαζί. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, ένα δεύτερο ημίωρο που ξεκίνησε με τον McCartney και θα μείνουμε σε αυτόν, καθώς αν σήμερα το 1982, 8 Μαΐου, ο Paul McCartney έκανε το 5ο νούμερο 1 άλμπουμ του στη Βρετανία με το Tug of War εκεί και το ντουέτο με τον Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Stevie Wonder και Paul McCartney, οι δύο σπουδαίοι μαζί, Ebony and Ivory, από το album Tug of War, το οποίο ήταν σαν σήμερα το 1982 νούμερο 1, το πέμπτο νούμερο 1 album του Paul McCartney στην προσωπική του καριέρα στην Βρετανία. Και μιας που μιλάμε για ντουέτα, να πάμε σε αυτό του Phil Collins με τον Phil Bailey στο Easy Lover. Phil Bailey που σήμερα γίνεται 75 ετών, γεννημένος στις 8 Μαΐου του 1951, σπουδαίος με τους Earth, Wind & Fire, Shining Star νούμερο 1 το 1975, Let's Groove το 81, 20 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και βέβαια επιτυχία, νούμερο 1 επιτυχία στη Βρετανία, παρέα με τον Phil Collins, στο κλασικό και πολύ αγαπημένο Easy Lover.

Από Metallica μέχρι και ABBA, αυτή είναι η ροκ ζώνη. Σαν σήμερα η ABBA με το Fernando το 1976 πετύχαιναν το τρίτο νούμερο 1 στη Βρετανία.

Φερνάντο, λοιπόν, νούμερο 1 σαν σήμερα το 1976. Και μάλιστα αυτό το σίγγλ θα γινόταν το μεγαλύτερο σε πωλήσεις στον ABBA, με πάνω από 10 εκατομμύρια αυτό το σίγγλ. 1976 σαν σήμερα. Φτάσαμε ακριβώς 10 λεπτά πριν τις 6. Θα έρθουμε στην pop του σήμερα. Charlie XCX, καινούριο κομμάτι. Αλλά μας την κάνει γυριστή. Rock music.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Savage Garden, του The Moon and Back. Τους θυμηθήκαμε, καθώς ο Darren Hayes γίνεται σήμερα 54 ετών, γεννημένος 8 Μαΐου του 1972. Οι Savage Garden που γνώρισαν επιτυχία το 1998 με το The Moon and Back, το Truly Madly Deeply, νούμερο 1 και νούμερο 5 αντίστοιχα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και θα το κάνουμε με τους Happy Mondays. Τους θυμηθήκαμε χθες με αφορμή την είδηση για την επανακυκλοφορία σε μια deluxe έκδοση με remaster του σπουδαίου τους άλμπουμ Pills and Thrills and Bellyaches. Και αφού τους θυμηθήκαμε, να τους παίξουμε και σήμερα σπουδαίο άλμπουμ, σπουδαία κομμάτια όπως το Loose Fit που θα μας πάει μέχρι το δελτίο των 6. Επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. 5 αγνοούμενοι και 10 τραυματίες από την Αμερικανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούς μετέδωσε ο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Μόνο οι Χαζί δεν απαντούν όταν πυροβολούνται, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Εντός της ημέρας περιμένουν οι ΗΠΑ την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι στο Μπρεντ. Νομοσχέδιο για την επιβολή θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου ετοιμάζεται να καταθέσει η τουρκική κυβέρνηση σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δικαιολογεί έκτακτα μέτρα η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αεροπορικές εταιρείες. Για διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που παραβιάζει το Σύνταγμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθησαν 7 άτομα που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, ταυτοποιήθηκαν άλλοι 20 για 117 περιπτώσεις, πάνω από 3,4 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Οι ενέργειες της Ουκρανίας αύριο θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω η κατάσταση σήμερα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζέλενσκι εν ώψη της παρέλασης στη Μόσχα. Τη ζωή του έχασε αξιωματικός μετά από σύγκρουση δύο σκαφών του λιμενικού σε καταδίωξη λέμβου με ναρκωτικά στην Ισπανία. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη νότιη μέτρη, θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφόνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ.

0: Άλλη ένα, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

10 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4 Ροκζόνη, στα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα πάω μαζί μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9, στο δεύτερο μέρος της Ροκζόνη. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Ένα σύγκλι του 2020, λοιπόν, εδώ που κυκλοφόρησαν σήμερα, του Dylan. Και άλλο ένα του Sam Cooke, αλλά γι' αυτό θα πάμε πίσω στη δεκαετία του 60 για το Bring It On Home To Me. Ένα κομμάτι που έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στη σχετική λίστα με τα R&B του Billboard εκείνη τη χρονιά, αλλά και νούμερο 13, που είναι και αυτό μεγάλη επιτυχία, στα 100 καλύτερα. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει στα 500 καλύτερα, στα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το rock and roll. Sam Cooke, Bring It On Home To Me.

Devils and Dust από το ομώνυμο άλμπουμ του Springsteen που σαν σήμερα το 2005 ήταν και αυτό για 13ο άλμπουμ του Springsteen που πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, πάντα κανάλι 1, 19 λεπτά μετά τις 6 εδώ στην Rock Zone. Στους Beatles θα πάμε για τη συνέχεια. Σαν σήμερα, 8 Μαΐου 1970, 56 χρόνια πριν, κυκλοφορούσε το 12ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles λίγους μήνες μετά την επίσημη διάλυσή τους. The Long and Winding Road.

Υπέροχο. Κυκλοφορήσαν σήμερα το Let It Be 1970, το τελευταίο άλμπουμ των Beatles. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τον Τζόι Μποναμάσα, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια, αυτός ο σπουδαίος κιθαρίστας, σπουδαίος bluesman, και θα τον ακούσουμε γεννημένος το 1977. Είναι δηλαδή 49, σωστά, 49. Θα τον ακούσουμε στο Statue Lady, στα τραγούδια του Rory Gallagher, ζωντανές ηχογραφήσεις από το Cork που έκανε το, νομίζω τον προηγούμενο μήνα κυκλοφόρησε αυτό. Πάμε σε ημίωρο, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Pireas. The Rock Zone.

Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια των Faith No More, Evidence, άνοιξε το τελευταίο ημίωρο από το King for a Day, Full for a Lifetime, ένα single των Faith No More που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 8 Μαΐου του 1995. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Θα συνεχίσουμε με το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ των Cure. Πάμε 47 χρόνια πίσω, 1979, 8 Μαΐου, Three Imaginary Boys, 10:15 Saturday Night. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. ...69-51-904-904 τα μηνύματα σας στο Viber. 2-10-42-24-4-4-1-6 ανοιχτές γραμμές για σας.

Από το πολύ καλό καινούριο άλμπουμ των Social Distortion που κυκλοφόρησε σήμερα, The Way Things Were. Πήκαμε στα τελευταία 15 λεπτά, στο τελευταίο τέταρτο. Πάμε στους Aerosmith για τη συνέχεια. Εδώ γυρίζουμε πίσω το 1993, η μεγάλη επιστροφή τους με τεράστια επιτυχία με το άλμπουμ Get a Grip. Σαν σήμερα πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική και νούμερο 2 στην Βρετανία, με πωλήσεις πάνω από 20 εκατομμύρια. Η σπουδαία επιστροφή των Aerosmith στα 90's.

Living on the Edge από το Get a Grip, που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική το 1993, μεγάλη επιστροφή τη δεκαετία του 90, τον Aerosmith. Φτάσαμε στο τέλος, θα αφιερώσουμε τα τελευταία λεπτά στους Metallica, το απόλυτο γεγονός της αυτής της εβδομάδας και του μήνα. Είναι και η Maiden βέβαια προς το τέλος του μήνα. Και η Patti Smith βέβαια, σπουδαία πράγματα και το Μάιο συναυλιακά εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, Sad But True και ό,τι προλάβουμε από το Fuel, αυτά τα δύο διάλεξα για το τέλος. Δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πια, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο βράδυ απόψε.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αμερικανικά πειρά σε δύο δεξαμενόπλια υπό Ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν τα διεθνή πλοία να παραμείνουν τουλάχιστον 10 μίλια μακριά από τα αμερικανικά πολεμικά στα στενά του Ορμούζ. Πετρελαιοκοιλίδα στο νησί Χάργ εντόπισαν δορυφόροι. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δικαιολογεί εκτακτά μέτρα η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αεροπορικές εταιρείες. Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Την ανάγκη για νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε ένα σταθές διεθνές περιβάλλον τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης. Για διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που παραβιάζει το Σύνταγμα μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ενέργειες της Ουκρανίας αύριο θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση σήμερα, δήλωσε ο Ζελένσκι εν ώψη της παρέλασης στη Μόσχα. Για σταθερά επίπεδα ραδιενέργειας στα εδάφη της κάνει λόγο η Ρωσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά στο Τσερνόμπιλ. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος. Επομένη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

αυτός που πραγματικά μας έμαθε για την ζωή στον πλανήτη εκτός από τον άνθρωπο. Για τα άλλα είδη ζωής και δεν κάνουμε μόνο μικρά αφιερώματα ή αναφορές σε αυτούς που φεύγουν και είναι σωστό να το κάνουμε, να κάνουμε και σε αυτούς που είναι εδώ. Γιατί σήμερα έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής. David Attenborough, αυτή η σπουδαία προσωπικότητα, αυτή η σπουδαία φωνή, 100 ετών διαυγής και ενεργός. Μερικά από τα πιο όμορφα ντοκιμαντέρ, είτε τα βρείτε στο Netflix είτε αλλού, αξίζει πραγματικά τον κόπο να παρακολουθήσετε τα μοναδικά αυτά ντοκιμαντέρ με την φωνή του Attenborough. Και ξεκινάμε 7 λεπτά μετά τις 7, αμέσως μετά τον Γιώργο Πατριάρχη και τις ωραίες μουσικές που έπαιξε και τη συναυλία των Metallica μπροστά αύριο συγκεκριμένα, όπου η χώρα μας ξαφνικά θυμήθηκε ότι μπορεί να είναι και ροκ. Το κομμάτι αυτό η Björk, αλλά και το βίντεο, το είχε γράψει και το είχε κάνει επηρεασμένη από τον David Attenborough.

Σωστά μας λέει και ο Γιώργος, ένας ακροατής, ότι έχει και τεράστια βιβλιογραφία. Ο David Attenborough. Εμείς ξεκινήσαμε παίζοντας ένα δείγμα από ένα ντοκιμαντέρ με την μουσική του Steven Price και την όμορφη ιδιαίτερη φωνή του, επιβλητική. Και εδώ η Björk, ένα κομμάτι που επηρεάστηκε από αυτόν. 6951-904-904 το Viber της εκπομπής. Κανάλι 1.gr στο διαδίκτυο, εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα. Και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, αλλά και από το Live24, το epavlaradio.gr. Το ακούσατε και πριν στο Γιώργο. Είναι η δεύτερη δουλειά μουσική, βέβαια η πρώτη ήταν ορχιστρική για τις ανάγκες του Wuthering Heights. Η Charlie 66 είναι και πάλι εδώ. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορέσει με το καινούριο της άλμπουμ να φτάσει την επιτυχία που έκανε με το καλοκαίρι του Brad και το Brad Music. Είχαμε ξαναμιλήσει γιατί έκανε και το The Moment σε remix της Billie Eilish και έρχεται και σε άλλες ταινίες όπως το Faces of Death και το I Want Your Sex του Greg Araki. Charlie XCX. Το είχε πει ότι θα κάνει μια στροφή στην rock μουσική. Δεν είναι όμως rock μουσική αυτό. Είναι πιο πολύ electro. Rock music. Η πραγματική rock μουσική έρχεται μετά. Από πολύ νέα παιδιά.

Rock Music, ένα πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της Charlie XCX. Σας είπαμε για νέα παιδιά. Νέα παιδιά της ηλικίας άντα και πάνω, αλλά πάνω από 80. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και φαντάζομαι και μακάρι να είναι καλά και στα 90 σίγουρα θα κυκλοφορήσουν κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. 25ο άλμπουμ. Το έχουμε λιώσει. Όχι, το άλμπουμ δεν έχει βγει ακόμα. 10 Ιουλίου. Το κομμάτι εδώ στη Rock Zone. Rolling Stones, In The Stars.

θεωρώ ότι είναι σίγουρο πια. Ναι, έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο διάολο. Ή στο διάβολο καλύτερα. Για σκεφτείτε τώρα να είστε 82 ή 84 και να ακούγεσαι όπως ακουγόσουν το 60, το 70 ή το 80. Foreign Tongues, In the Stars, το δεύτερο μετά το κομμάτι των Cockroaches που είναι οι ίδιοι. Είμαστε στο 2026 και μας δείχνει το δρόμο, μπορεί να έρχεται η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι Stones και οι Beatles θα είναι πάντα εδώ και θα μας απασχολούν χρόνο με το χρόνο. Εκτός από τους Stones που βγάζουν το άλμπουμ τους μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε και το άλλο θρυλικό, όχι συγκρότημα αλλά δύο μέλη. Ο ένας έχει ήδη βγάλει και έχουμε αναφερθεί στο προσωπικό του άλμπουμ, ο άλλος το έχει έτοιμο και θα το κυκλοφορήσει και αυτός σε λίγο καιρό. Όμως όλοι αυτοί ξεκίνησαν ακούγοντας τα blues από τον προηγούμενο αιώνα και το rock and roll από την εταιρεία Sun και όχι μόνο. Γιατί οι Beatles μεταξύ άλλων, στα πρώτα τους βήματα, είχαν μεγάλη αγάπη για τον Carl Perkins. Honey Don't.

και ενώ στα περισσότερα live το τραγουδούσε ο John Lennon, στο άλμπουμ Beatles for Sale το λέει ο Ringo Starr. Αυτή την διασκευή στον πραγματικό αξέχαστο υποτιμημένο Carl Perkins και το Honey Don't, φανατικός ο Ringo Starr, που μάλιστα έπαιξε στη σκηνή και μαζί με τον Eric Clapton τραγουδούσαντας πάλι Carl Perkins, και με τον ίδιο τον Carl Perkins εδώ στο Matchbox.

Από το άλμπουμ Carl Perkins and Friends, το δικό του Matchbox, με τον Ringo Starr και τον Eric Clapton, για να έρθουμε πάλι στο τελευταίο άλμπουμ του Ringo Starr και να διασκευάσει ένα κομμάτι που βέβαια έγινε γνωστό όχι τόσο από την εκτέλεση του Carl Perkins, από εκεί όμως έχει επηρεαστεί ο Ringo Starr, τόσο από τον Charlie Rich, γιατί αυτός είχε πει και με επιτυχία το I don't see me in your eyes anymore. Εδώ στο τελευταίο άλμπουμ Long Long Road ακούτε Country, ο Ringo Starr, θαυμάζοντας τον Carl Perkins που το είχε πει και αυτός.

και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη συνεργασία μεταξύ άλλων στο άλμπουμ των Stones τον Ιούλιο με τον Paul McCartney και τον Robert Smith. Τώρα, Paul McCartney, το άλμπουμ του το κυκλοφορεί στο τέλος του μήνα, στις 29. Βλέπετε, Ringo Starr, Paul McCartney, Stones. Beatles και Stones πάλι. Και όταν είχαμε παίξει και το πρώτο κομμάτι, είχαμε μιλήσει για τα αγόρια από την Dungeon Lane, εκεί που μεγάλωσε ο McCartney, και μάλιστα το πρώτο καιρό ήταν και κοντά με τον George Harrison, όλες οι αναμνήσεις από τα πολύ πρώτα χρόνια, πριν καλά-καλά και την γνωριμία με τους υπόλοιπους. Κυκλοφόρησε άλλο ένα καινούριο τραγούδι εν όψη του The Boys of Dungeon Lane, και μάλιστα εκτός εδώ από τον Ringo Starr που είναι μαζί τους, τα backing vocals είναι η Chrissy Hyde και η Salyn Spiteri των Texas. McCartney, Ringo Starr. Οι δύο από τους τέσσερις.

Dungeon Lane, Liverpool. Το σπίτι για μας, το σπίτι τους, Paul McCartney, Ringo Starr. Το άλμπουμ, όπως σας είπαμε, στο τέλος αυτού του μήνα. Μένουμε στην Βρετανία, πάμε προς το Λονδίνο. Από εκεί είναι αυτό το σπουδαίο σχήμα που έχουμε πρωτοπαίξει και εμείς εδώ στη Ροκζόνη. Μάλιστα ήταν ο ήχος του 2004, όπως κάνει το BBC. Το 2024, συγγνώμη, όπως κάνει το BBC κάθε χρονιά. Οι αγαπημένες Last Dinner Party έχουν καινούριο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr. The Rock Zone, 904.

το κορίτσι από την Νέα Ζηλανδία. Έχουμε γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια. Έχει ένα καινούριο 5ο άλμπουμ με πολύ καλές κριτικές, κυκλοφόρησε σήμερα. Είναι η Aldous Harding, την έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς και εδώ είναι ένα απόσπασμα από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Train on the Island. Στο γνωστό ύφος αυτό της ψυχεδέλειας, folk, έτσι λίγο πιο εναλλακτικής μουσικής από αυτά που έχουμε διαλέξει σήμερα, μιας και πολύ pop έχουμε παίξει τον τελευταίο καιρό. Και τώρα πάμε από τη Νέα Ζηλανδία εκεί στο Long Island σε δύο αδέλφια. Εδώ έχουμε το 6ο άλμπουμ, ένα σχήμα που μου άρεσε ιδιαίτερα ο δίσκος αυτός, ξεσηκωτικό σε κάποια σημεία, είναι και λίγο psychedelic και power pop και glam. Το όνομά τους είναι Lemon Twigs. Look for Your Mind είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και διαλέγω το Fire and Gold.

about the way his river flows. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε από το Life Aquatic, από τα άλμπουμ του, από τις ταινίες και με τον Wes Anderson. Εδώ ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε κατά διαστήματα σε στάδια μεταξύ του 2009 και του 2018 για τον Jorge ή Jorge, αν θέλετε, τον Seu Jorge ή Seu Jorge. Με πολύ υπομονή και επιμονή, όπως είπε ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, με συνεργασίες εδώ μάλιστα. Η φωνή, η δεύτερη φωνή που ακούτε είναι του Beck, που έχει βγάλει και αυτός ένα πολύ όμορφο τραγούδι και το έχουμε παρουσιάσει εδώ στην Rock Zone. Και ένας τύπος που ξεκίνησε από το 2001 και έχει έτοιμο το καινούριο του άλμπουμ, συνεργαζόμενος βέβαια παλαιότερα και με Μίλτον Νασιμέντο και Άρθουρ Βερουκάη και πολλούς, πολλούς άλλους. Βρίσκεται ακόμα εδώ και θέλει να πάρει και το Grammy. Φιλόδοξος και γιατί όχι, ο τίτλος του άλμπουμ είναι Other Side. Τώρα πάμε σε μία απώλεια, αλλά θα τη συνδέσουμε και με το άλμπουμ που διαβάζω τώρα. Τελικά έφτασε στο νούμερο 2. Και αυτό γιατί ο Michael Jackson με μία από τις συλλογές, το Moonwalk, πήγε στο νούμερο 1 με αφορμή βέβαια την ταινία Michael. Σκεφτείτε, τόσα χρόνια μετά και γίνεται χαμός και στους κινηματογράφους που παίζει την ταινία, σηκώνονται όρθιοι και χορεύουν. Η ταινία, έχουμε πει την άποψή μου, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Τώρα στα 79 έφυγε μία από τις σπουδαιότερες Βρετανίδες από το Coventry, εκπροσώπους της folk και της folk rock μουσικής, ενδεχομένως να πέρασε στα ψηλά η είδηση αυτή. Μιλάμε για την Beverly Martin. Πρώτα εδώ θα την ακούσουμε μαζί, γιατί θέλω να πάω έτσι τη σύνδεση με το άλμπουμ που είναι στο νούμερο 2, με τον δικό της John Martin στο Traffic Light Lady, για την Beverly Martin.

Το 69 συναντήθηκαν και παντρευτήκανε αργότερα ένα σπουδαίο ζευγάρι της folk, ο John Martin, που έφυγε σχετικά νέος, και η Beverly Martin πριν από μερικές μέρες. Αυτή η σπουδαία πραγματικά σκηνή της βρετανική folk. Ένα από τα γνωστά τραγούδια του John Martin είναι το κομμάτι Cocaine. Για να ακούσουμε έτσι μερικές στροφές.

Λοιπόν, στα άλμπουμ, όπως σας είπαμε, ο Michael Jackson με το Essential. Στο 3, η Melanie C των πάλι πότε Spice Girls με ένα χορευτικό άλμπουμ, το Sweat. Η ίδια κιόλας είναι αρκετά γυμνασμένη, πάντα ήταν. Και νούμερο 2, γιατί αυτοί οι τρεις συναγωνιζόντουσαν για την πρώτη θέση, η αγαπημένη Νίκα, που μέσα στο άλμπουμ τους που έχουμε παρουσιάσει, το Venian, υπάρχει το κομμάτι Cocaine Hill, που έχει sampling από το Cocaine του John Martin που ακούσαμε πριν. Το σχήμα, το φασαριώσικο σχήμα από το Belfast.

σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ένα νέο σχήμα κουαρτέτου από την Νέα Υόρκη, νέο σχετικά, η Lip Critic. Και θα σας αφήσουμε με τον Mike D. Μπορεί να μην σας λέει τώρα αυτή τη στιγμή τίποτα το όνομα αυτό, αλλά σίγουρα οι παλαιότεροι ακούγατε με μανία τους Beastie Boys. Στην παραγωγή είναι οι δύο γη του και αυτό το δείγμα έχει τίτλο Switch Up. Mike D, Beastie Boys, ένα καινούριο δείγμα δικό του μετά από πολλά χρόνια.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αμερικανικά πήρα σε δύο δεξαμενόπλια υπό Ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Ένα πετρελαιοφόρο κατέσχεσε το Ιράν. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούζ, ο πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει, ξανά αναφέρει η Ιρανική στρατιωτική πηγή. Πετρελαιοκοιλίδα στο νησί Χάργκ εντόπισαν δορυφόροι. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν η πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. 10 μέτρα στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σε 4 πρακτικά ζητήματα συμφώνησαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης του ψευδοκράτους στη συνάντησή του στην νεκρή ζώνη. Για σταθερά επίπεδα ραδιενέργεια στα εδάφη της κάνει λόγο η Ρωσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά στο Τσερνόμπιλ. Ανέλαβε Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ο Ρούμεν Ράντεφ μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
0: ταιριάξουμε. Κανάλι 1, 90,4. Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ως πολύ σοβαρό ζήτημα χαρακτηρίζει η διπλωματική πηγή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν με εκρηκτικά στη Λευκάδα. 10 μέτρα στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ΑΔΕ ζητά πίσω 16,3 εκατομμύρια ευρώ από 27.000 δικαιούχους από αγροτικές επιδοτήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό το καλοκαίρι, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Για τυχοδιοκτισμό και ανεύθυνη συμπεριφορά κατηγορεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τις επιθέσεις σε ιρανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ για συνομιλίες με τον J.D. Vance. Να εδραιωθεί η εκεχηρία πριν από τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ζητά ο πρωθυπουργός του Λιβάνου. Η Ουκρανία έπληξε το κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ροστόφ, δήλωσε ο Πούτιν. Δύο νέες περιπτώσεις χανταϊού αναφέρθηκαν σήμερα, μία στην Ισπανία και μία στο απομακρυσμένο νησί Τριστάντα Κούνια στο νότιο Ατλαντικό. Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 4 για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη νότιη μέτρη, η θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
5: Στον επόμενο τόνο.
6: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
5: Ακριβώς.
7: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
8: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

ασφαλώς εδώ είμαστε. Και πολύ χαίρομαι που ρωτάτε. Απλά είπαμε να μιλάμε λιγότερο απόψε. Παρασκευή. Βραδιά Παρασκευή. 8 Μαΐου. Όπως κάνουμε τις Παρασκευές, μιλάμε λιγότερο και παίζουμε αγαπημένες μουσικές. Παρ' όλα αυτά, Δημήτρης Μορφέσης είναι στον ήχο, Μπάμπης Καραλής ταξιδεύει και ταξιδεύει παρέα με φίλους όλους εσάς εκεί έξω.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
5: Λοιπόν, θεματάρα για τον Δημήτρη και την Αγγελική. 10 ακριβώς, δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. Αγαπημένο. Γνωρίστηκα μαζί του πριν από κάνα δύο μέρες. Μ' αρέσει αρκετά. Φιλιά και στο Γιάννη. Φιλιά σε όλους τους φίλους που είναι κοντά μας για ακόμα μια βραδιά. Βραδιά Παρασκευής. Εδώ στους 90,4. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Και ναι, δώστε του λίγο ένταση.

Arrive εδώ στον Πειραιά, 22 λεπτά μετά τις 10. Βραδιά Παρασκευής. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, λιγότερα λόγια, περισσότερες μουσικές, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε. Πολλές καλησπέρες, όπου και αν συναντιόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι οι Παρασκευές είναι λίγο διαφορετικές οι βραδιές. Μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, το οποίο από ό,τι λένε θα είναι και καιρικά, από θερμοκρασίες τουλάχιστον καλό. Θα να δω. Κάτσε να δω, μην δίνουμε λάθος πληροφορίες. Ναι, συννεφιά. Συννεφιά, αλλά καλό καιρό. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το λατρεύω, αυτό το θέμα το λατρεύω. Πολύ όμως, και έχω και καιρό να το μεταδώσω. Πολύ καιρό. Πάμε να το ακολουθήσουμε, τι λέτε? Δεν έχουμε καληνύχτες εδώ. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για την βραδιά της Δευτέρας. Και οι βραδιές της Παρασκευής είναι γεμάτες μουσικές. Έτσι όπως

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.
3: Please take a moment to turn off your cell phones and any type of electronic device. Videotaping and photographing is strictly prohibited. In case of an emergency, please take a moment to look around you and find the nearest available exit.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
4: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
5: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
6: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.